0: αποκλειστικά στο Mega. Mad Radio. Mad VMA Exclusive.
1: Δυο σώματα ενώνουν το τίποτα μέσα χιλιάδες φωνές. Στα χέρια μου σ' έχω, μη φεύγεις μακριά μου, ψυχή μου μου λες. Δεν σ' αφήνω, σε πιάνω, σε μένα σε φέρνω ξανά. Δυο βλέμματα αγγίζονται και

0: Mad Radio 106,2.
1: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
2: Αν η κούφια βελόνα δεν είναι μια βελόνα που είναι κούφια, τότε τι είναι?
3: Ο θρυλικός Αρσέν Λουπέν, που κέρδισε τις καρδιές μικρών και μεγάλων θεατών, ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα με μια ιστορία μυστηρίου για όλη την οικογένεια. Θα τολμήσεις να διαλέξεις εσύ το τέλος της ιστορίας?
4: Αρσέν Λουπέν, το μυστήριο της κούφιας βελόνας. Παπάγου, Κορυδαλό, Σεγάλεο, Νίκαια, Αβεάκιο Θέατρο Πειραιά και πολλά άλλα σε μια μεγάλη καλοκαιρινή περιοδία.
1: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

0: Radio 106,2.
1: Η ώρα είναι 7. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
0: Ανάμεσα στο εκεί που είσαι και εκεί που θέλεις να πας.
2: Θέλεις να ξεκινήσεις γυμναστήριο, αλλά νιώθεις άβολα ή ντροπή?
3: Καταρίνα, ούτε άβολα νιώθω, ούτε ντρέπομαι.
4: Δεν θέλω.
2: Θέλεις και δεν το ξέρεις.
4: Το έχω δοκιμάσει.
3: Δεν θέλω.
4: Τζάμπα μιλάω, έτσι.
2: Εντελώς. Τα αξεσουάρ που βλέπουμε στους πασαρέλες.
4: Εμένα μου αρέσουν οι χειροπέδες.
2: Εσύ αλλού το πας, αλλά δεν θα πέσω στην παγίδα σου. Ένα τσάκι βραχιόλι μπορεί να δώσει προσωπικότητα στο look.
3: Γιατί οι χειροπέδες δεν μπορούν να δώσουν προσωπικότητα και στυλ.
2: Στους φυλακισμένους.
0: Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Κάθε απόγευμα στις 6 στο Mad Radio 106,2. Κορίτσια στην πόλη. Κάποια. Φρυσίδα Κατερίνα. Mad Morning. Mad Morning. Πρωινό της Αθήνας. Κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2.
2: Καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε στο Mad Radio 106,2. Πώς είστε? Πω, χάλια είναι η Κάτια. Μόλις σκοτώθηκε. Εύχομαι εσείς να είστε καλά, να οδηγείτε προσεκτικά, να πηγαίνετε στη δουλειά σας, να ακούτε εμάς τα κορίτσια στην πόλη που είμαστε εδώ καθημερινά 7 με 10 να σου κρατάμε συντροφιά, να σου γεμίζουμε την ημέρα σου με χαμόγελο, θετική ενέργεια και πάρα πολλά νέα. Εγώ είμαι η Βρυσίδα.
5: Εγώ είμαι η Κατερίνα.
6: Και εγώ είμαι η Κάτια. Και φυσικά στον ήχο έχουμε και την Ιωάννα μας. Ιωάννα, γεια! Λοιπόν, σήμερα ένα ζώδιο θα χάσει τα οικονομικά, θα κερδίσει όμως την αγάπη. Μαντέψτε ποιο. Έχουμε και τα ποσοστά, παιδιά, που ανεβάζουμε κάθε μέρα στο Instagram μας. Και σήμερα η ερώτηση είναι η εξής. Προτιμάς να πας διακοπές σε πεντάστερο ξενοδοχείο για σε κρουαζιερόπλοιο?
5: Όχι ότι θα μας δινόταν η επιλογή, αλλά λέμε τώρα σε ένα φανταστικό σενάριο.
6: Στην περίπτωση που, ρε παιδί μου.
5: Healthy tip, λοιπόν, έχουμε από τη Βρυσίδα. Που θα μας πει τη συνταγή για cheesecake χωρίς τύψεις. Και μην ξεχνάτε, παιδιά, ότι κάθε Παρασκευή κληρώνουμε ένα πακέτο με 7 προϊόντα Troublemaker. Στείλε μήνυμα στο Viber του σταθμού μας 6936-646-656 το ονοματεπώνυμό σου και τη λέξη Troublemaker για να μπεις και στην κλήρωση.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε στο Mad Radio 106,2 και είμαι η Βρυσίδα Ανδριώτου. Έχουμε την Κάτια Νεκταρίου, την Κατερίνα Πεφτίτση και είμαστε όλες μαζί εδώ. Και πώς ονομαζόμαστε, πώς?
1: Τα κορίτσια στην πόλη.
0: Γιατί δεν ονομαζόμασταν αλλιώς? Τα κορίτσια.
1: Οι τρεις χάριτες.
0: Οι τρεις χάριτες.
1: Έγινε βάπτιση.
0: Τα κορίτσια με δέπει. Μήπως ο κόσμος να μας στείλει στο 6936-646-656 το καταλαβαίνει. Είναι
1: καλύτερο όνομα.
0: Ναι.
1: Ωραίο γκάλο από αυτό.
0: Τέλος πάντων. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Έχουμε μπει εδώ πέρα στο στούντιο. Έχουμε βάλει τον καφέ μας. Έχουμε βάλει τις μουσικάρες μας. Καλά, ακούσαμε και τον Μπαγκαράγκα. Χαμός έγινε. Το καταλαβαίνετε. Θα είμαστε εδώ μέχρι και τις 10. Και τώρα θα σου έχουμε τα πιο hot νέα από το.
1: Mad.gr. Και συγκεκριμένα, παιδιά, θα σας πω ποιοι είναι οι ιδανικοί προορισμοί για να πας ουσιαστικά ένα weekend έτσι κοντά στην Αθήνα. Αυτό τώρα το θέμα εγώ ταυτίστηκα πάρα πολύ, να ξέρετε, γιατί ψάχνω όντως που θα πάω με το αγόρι μου. Mm. Ο πρώτος προορισμός που μας δίνει είναι εκεί που σπούδαζα, το Ναύπλιο. Αυτό φημίζεται για πιο ρομαντικές βόλτες. Έχει έτσι τα πιο γραφικά σοκάκια. Μπορείς να πας στο Μπούρτζι να το δεις. Είναι ωραία, πολύ ωραία. Ναι. Δεύτερο, Αράχοβα. Είναι αρκετά κοσμοπολίτικη ατμόσφαιρα που
0: βέβαια,
1: έχει.
0: Τώρα για καλοκαίρι. Και πολύ το χειμώνα πας Αράχοβα.
1: Ισχύει, αλλά και το καλοκαίρι
2: έχει
1: είναι ωραία.
2: Ωραία
1: να ξέρεις.
2: Είναι ωραία.
1: Σωστά.
2: Είναι ωραία.
1: Και μπορεί να είναι νεκρή σχεδόν. Ναι, αλλά τρως ωραία.
2: Ναι, αλλά είναι πολύ ωραία που έχει δροσούλα.
1: Είναι
2: νεκρή.
1: Και για ρομαντικό τέτοιο είναι μια χαρά, ρομαντζάδα. Τα Τρίκαλα Κορινθίας είναι το τρίτο, λοιπόν, παιδιά. Κατά πράσινα τροπία. Είναι εκεί πέρα πάρα πολύ όμορφα, ορεινά. Δεν είναι ότι θα πας σε όλα αυτά στη θάλασσα, αλλά είναι ωραία για πόδια.
0: Ναι, καλά, κατάλαβα.
1: Λοιπόν, το επόμενο είναι η Λίμνη Δόξα. Έχω πάει στη Λίμνη. Και εμένα μου αρέσει πάρα πάρα πολύ.
0: Έχω πάει, αλλά μ' αρέσει.
1: Εγώ έχω πάει. Εντάξει, εκεί πέρα μπορείτε να ζητήσετε και όλο στο αγόρι σας ή στην κοπέλα σας να σας βγάλει και καμιά φωτογραφία.
2: Να σας
1: μπορείτε
2: ψαρέψει, να κάνετε κανένα ψάρι.
1: Να κάνετε ένα ρομαντικό πικνίκ. Είναι, είναι ωραία. Βλέπεις, σου αρέσει.
0: Το πικνίκ.
1: Το επόμενο είναι το Λουτράκι που έχει πάει τώρα. Θέλει να μετακομίσει μόνιμα και η φίλη μου η Έλενα.
0: Α, γιατί?
1: Γιατί δουλεύει εκεί κοντά και θα θέλει να πάει Λουτράκι. Οπότε θα
0: εγώ
1: το...
0: γιατί?
1: Θα το φάω τώρα καλά το Λουτράκι. Έχει θάλασσα, έχει παραλίες. Έχει... Ναι, είναι πολύ ωραία στο Λουτράκι.
0: Πάει, ναι,
1: έχουμε η θεία μου έχει σπίτι εκεί. Οπότε μήπως να τη νοικιάσουμε.
0: Θα πηγαίνουμε στις Κάτιες.
1: Θα πηγαίνουμε στις Κάτιες στο σπίτι.
2: Να βγάλουμε τη θεία της έξω και να πάμε.
1: Δεν μένει εκεί η γυναίκα.
2: Μια χαρά.
1: Το επόμενο είναι η Κύθνος που εγώ εκεί ήθελα να πάω, παιδιά, αυτό το σουκού. Βασίλη, το ακούς? Κύθνο θα πάμε. Τέλος, είναι και εκεί Δίτικο, έχει αυθεντική ομορφιά, έχει υπέροχες παραλίες. Mm-hmm. Είναι τέλειο για να πάμε έτσι ένα καλοκαιρινό weekend.
0: Ωραία.
1: Λοιπόν, και το τελευταίο είναι τα Καλάβρητα. Το ξέρω, Βρυσίδα, και αυτό θα σου ακουστεί πιο χειμερινός προορισμός.
2: Θα βάλεις τη στολή του σκι και θα πας στα Καλάβρητα το καλοκαίρι.
1: Δεν είναι απλά χειμερινός προορισμός.
2: Θα κάνεις σλάλομ γυμνό.
1: Σταμάτα, παιδί μου. Είναι ιστορικός προορισμός, παιδιά. Έχει πάρα πολύ όμορφες διαδρομές, έχει φύση και έχει και αυτή την παράδοση, ρε παιδί μου.
0: Εντάξει.
1: Αυτά μπορείτε να πάτε.
0: Εντάξει.
2: Οπότε, παιδιά, χυμίξτε στη φύση. Δεν χαλαρώνετε. Έτσι σας θέλω. Περιμένετε το Σαββατοκύριακο για να πάμε σε κάποια από αυτά τα μέρη. Κατάλαβες τώρα. Και τώρα θέλω να κρατήσεις το ρυθμό με το τραγούδι Αστερωμάτα και να μείνεις μαζί μου, γιατί σε πολύ λίγο θα μάθετε τι γίνεται και με τα ζώδια. Mad VMA

0: Καλημέρα, καλημέρα. Τι ωραία. Αυτή ακόμα να ζητά τον άντρα της τόσους μήνες. Δεν τον έχει βρει κανένας τέλος πάντων.
1: Να της δώσουμε έναν να τελειώνει.
0: Δεν θα της δώσω απλά ένα, παιδιά.
2: Από Έλληνες μπόλοι.
0: Δεν θα της δώσω έναν. Έχω σκεφτεί ακριβώς τι θα κάνω. Έχω δει εκεί πέρα τα άστρα όλα και έχω κάνει και χαρτογράφηση. Οπότε είναι η ώρα για τα.
3: Ζώδια στο Mad Radio 106,2.
2: Πρέπει να ξέρουμε τι ζώδιο είναι.
0: Βάσει του ζωδίου τη θα ακούσει και αυτή η δόλια. Θα ακούσει η δόλια λοιπόν. Λοιπόν, Κριός, πρώτα τα επαγγελματικά πάμε να πούμε, γιατί έρχεται μια νέα ευκαιρία η οποία μπαίνει να σε φέρει πιο κοντά στους στόχους σου, το οποίο είναι πάρα πολύ καλό. Ενώ στα ερωτικά η γοητεία σου είναι αυξημένη και φέρνει όμορφες εξελίξεις.
2: Ταύρος, επαγγελματικά υπομονή και συνέπεια αποδίδουν καρπούς. Ερωτικά μια τρυφερή συζήτηση λύνει παρεξηγήσεις.
1: Μισό λεπτάκι λίγο, γιατί ψάχνω το ζώδιο. Επαγγελματικά λοιπόν, δίδυμέ μου, οι επικοινωνίες και οι επαφές ευνοούνται ιδιαίτερα. Ερωτικά, ένα μήνυμα ή μια γνωριμία μπορεί να σε ενθουσιάσει.
0: Καρκινάκια, στα επαγγελματικά θα δείξετε τις ικανότητές σας χωρίς κανέναν δισταγμό, ενώ στα ερωτικά το συναίσθημα κυριαρχεί και φέρνει ζεστές στιγμές.
2: Λέων, ναι. Επαγγελματικά, ηγητικές πρωτοβουλίες βρίσκουν ανταπόκριση. Μην το σκέφτεσαι. Ερωτικά, το φλερτ και οι νέες γνωριμίες ευνοούν.
1: Εγώ είμαι. Παρθένε μου. Επαγγελματικά, η οργάνωση σε βοηθά να ξεχωρίσεις. Ερωτικά, μίλα ανοιχτά για όσο αισθάνεσαι.
0: Ζυγούλιδες. Επαγγελματικά, λοιπόν, οι συνεργασίες μπορούν να φέρουν κέρδος. Στα ερωτικά, υπάρχει αρμονία και μπορείτε να επιστρέψετε έτσι στη σχέση σας.
1: Τέλεια.
2: Σκορπιός. Μου άρεσε και σκεφτόμουν. Σκορπιός. Επαγγελματικά, κρατήστε χαμηλούς τόνους και κινήστε στρατηγικά.
1: Σκορπιός, να ξέρεις, είναι.
2: Ένα πρόσωπο δείχνει πιο έντονα το ενδιαφέρον του. Ορίστε.
0: Να βρει τον άντρα.
2: Και βρει τον άντρα.
1: Άντε με το καλό. Τοξότης. Επαγγελματικά, νέες ιδέες μπορούν να ανοίξουν δρόμους και ερωτικά η αισιοδοξία σε κάνει ακαταμάχητο.
0: Τα εγωκεράκια στα επαγγελματικά θα υπάρξει προσπάθεια τις τελευταίες ημέρες, η οποία σήμερα θα αναγνωριστεί, ενώ στα ερωτικά θα βρείτε επιτέλους σταθερότητα και ειλικρίνεια που θα ενισχύσουν και τις σχέσεις σας.
2: Υδροχός, επαγγελματικά μια πρωτότυπη ιδέα κερδίζει εντυπώσεις. Ερωτικά, οι απρόβλεπτες εξελίξεις είναι ευχάριστες.
1: Και ηχθή μου, επαγγελματικά, άκου επιτέλους το ενστικτό σου πριν πάρεις αποφάσεις. Και ερωτικά, ο ρομαντισμός φέρνει όμορφες στιγμές κοντά σε αγαπημένα πρόσωπα. Τα άστρα λοιπόν μίλησαν και σήμερα. Σε πολύ λίγο η Βρυσίδα θα μας πει για μία συνταγή cheesecake χωρίς τύψεις. Ανυπομονώ!

0: Καλημέρα, καλημέρα. Mad Radio, ακούτε 106,2 και τα κορίτσια στην πόλη είναι εδώ για να σου κρατάνε στην τροφιά. Και μάλλον για να γκρεμίσουν το στούντιο, δεν ξέρω τι συμβαίνει. Επίσης, παιδιά, θέλω να σας πω ότι η Βρυσίδα έρχεται κάθε μέρα εδώ πέρα και μας ανοίγει την όρεξη. Και αυτή είναι μία ώρα για.
1: Lifestyle and healthy tips.
2: Ναι, λοιπόν.
0: Τι έγινε, Παναγία μου?
3: Μα τους έχω φέρει ένα δώρο και το έχει καταστρέψει.
2: Προσπαθώ να ανοίξω
3: σε
2: το μαρκαδωράκι.
3: Έχει πετάξει δύο φορές.
2: Και βγαίνει συνέχεια το αρκουδάκι από πάνω και δεν ανοίγει το καπάκι. Τέλος πάντων, συγκεντρωθούμε λίγο σε αυτό γιατί ο κόσμος δεν έχει εικόνα, έχει μόνο
0: ήχο.
2: Και πολύ, λοιπόν, και πολύ ακούσε ένα γλυκάκι το οποίο το κάνω πάρα πολλά χρόνια και όποιος το έχει δοκιμάσει, όντως τρελαίνεται. Είναι ένα cheesecake το οποίο είναι χωρίς τύψη στο τρόσο. Mm-hmm. Είναι πολύ διατροφικό. Mm-hmm. Είναι από τα αγαπημένα μου γλυκά. Αν δεν τρώω κάτι σοκολατένιο, γιατί θεωρώ ότι γλυκό είναι κάτι που έχει σοκολάτα. Αν δεν είναι όμως και είναι π.χ. το cheesecake, είναι. Μ' αρέσουν στα γλυκά αυτά.
3: Εγώ τρελαίνομαι να ξέρεις για cheesecake και τέτοια, γιατί τα γλυκά που είναι λίγο λιγότερα γλυκά, δηλαδή έχουν κάτι από φρούτο, κάτι έτσι. Ναι. Πεθαίνω. Δεν με λιγώνουν.
2: Γι' αυτό μου μπούκονες, λέμε, πάει τις προάλλες. Λοιπόν. Πάμε να ακούσουμε τώρα πώς είναι το λαφρύ cheesecake χωρίς ζάχαρη. Θα πάρουμε μπισκότα digestive χωρίς ζάχαρη, θα τα πρωτοποιήσουμε στο blender, θα τα βάλουμε σε ένα μπολάκι. Εκεί δεν θα ρίξουμε βούτυρο λιωμένο που βάζουν στις τρώσεις για το cheesecake. Θα ρίξουμε μία κουταλιά σιρόπης φενδάμου. Τόσο όσο. Ένα κουταλάκι του υλικού. Για να ενωθεί. Θα το βάλουμε σε ένα ποτηράκι ή κυπελάκι. Εγώ το έβαζα σε ένα ωραίο ποτήρι έτσι για design. Και εκεί θα βάλουμε τώρα το επόμενο βήμα, το οποίο είναι γιαούρτι.
0: Ναι.
2: Με ξύσμα λεμονιού και μία κουταλιά μέλι. Άμα θέλεις βάζεις και Φιλαδέλφια πρωτεΐνη στο να κατέβεις. Αν δεν θες μόνο με γιαούρτι είναι πολύ ελαφρύ. Τοποθετούμε πάνω από τον μπισκότο και από πάνω θα βάλουμε ή φρέσκες φράουλες κομμένες ή μαρμελάδα φράουλα χωρίς ζάχαρη ή οποιαδήποτε μαρμελάδα μας αρέσει. Μπορεί σε κάποιον να αρέσει άλλη μαρμελάδα με βατόμουρο. Εγώ βάζω φράουλα. Και βουαλά,
3: έτσι. Να σου πω κάτι. Με όλα αυτά τα healthy tip και τα λοιπά που δίνουμε, ευτυχώς που τα γράφουμε και τα έχουμε αποθηκευμένα, γιατί τον Αύγουστο εγώ θα καθίσω και θα ψάχνω τι να φάω, τι να φάω. Και θα ψάχνω τις εκπομπές και θα βλέπω. Χέλη, τι πάει, ωραία.
2: Σου και τη συνταγή ακριβώς.
3: Μια χαρά. Λοιπόν, κάπου εδώ αφήνουμε το cheesecake να παγώσει τις τύψεις μας και να δυναμώσουμε λίγο τη μουσική. Γιατί στο Mad Radio και τον 6,2 τα γλυκά τελειώνουν γιατί τα τρώμε εμείς. Όμως τα τραγούδια ξεκινάνε εδώ. Sexy love, γιατί και ο έρωτας περνάει από το στομάχι.

0: Καλημέρα, καλημέρα, Μαντρέντιο 106,2. Καλώς ήρθατε στα κορίτσια στην πόλη. Είμαστε εδώ καθημερινά να σου φτιάχνουμε τη διάθεση και να σου λέμε τα καλύτερα νέα που έρχονται. Και...
1: Καπιμπάρα!
0: Καπιμπάρα.
1: Τίποτα. Απλά είπες να του φτιάξουμε τη διάθεση. Και το καπιμπάρα φτιάχνει τη
0: να
1: διάθεση.
0: Να ξέρεις, περισσότεροι που μας ακούνε δεν ξέρουν τι είναι αυτό.
1: Ωραία. Είναι ένα σκιουράκι.
0: Όχι. Κάστορας, μήπως.
1: Σαν. Τέλος πάντων. Λοιπόν, μιας που ήθελα να σας φτιάξω Κάστορας και το κέφι, το Karaoke Madness by Κοτσόβολος συνεχίζει και δίνει σε μία παρέα τις διακοπές της αξίας 2.000 ευρώ, παιδιά. Το Σάββατο 27 Ιουνίου, πάρε μέρος στο πιο fun karaoke activation του καλοκαιριού, γιατί ο Κοτσόβολος ξέρει να γιορτάζει το καλοκαίρι όπως πρέπει. Στο κατάστημα Κοτσόβολος, στο Ηράκλειο Κρήτης, Λεωφόρος Κνωσού 123, ακόμα μία παρέα θα έχει αυτή την ευκαιρία απλά τραγουδώντας. Από τις 5 έως και τις 8, εκεί θα είναι και η Αθηνά Κλήμη με τον Γιάννη Χατζηγεωργίου να σαπορτάρουν όποιον ανέβει στη σκηνή μόνος του ή με την παρέα του, έως 4 άτομα, μην πάτε λαός, και να ζήσει το δικό του karaoke moment. Μπες στο mad.gr και δες όλες τις πληροφορίες που χρειάζεσαι για να πάρεις μέρος.
2: Και να σας πω κάτι, παιδιά.
1: Ναι, για πες.
2: Εγώ θέλω να κερδίσω αυτό το έπαθλο. Θέλω να πάω στον Κοτσόβολο και να ερμηνεύσω. Όμως ξέρεις τι σκέφτομαι τώρα? Ότι είναι πολύ λίγες οι ευκαιρίες σου να κερδίσεις κάτι τέτοιο. Είναι ο Κοτσόβολος. Άντε και αν σου τύχει κανένα λαχείο, κανένα τζόκερ. Δεν ξέρω.
1: Στα 2.000 το τζόκερ.
2: Γιατί το τζόκερ
1: φτώχεια,
2: έχει
1: καταραμένη.
2: Πολύ μικρά ποσά. Έχει πολύ μικρά ποσά όμως. Από μικρά ξεκινάει και αυξάνονται. Mm-hmm. Ξέρετε τι θα κάνουμε? Λοιπόν, θα συνδεθούμε με το Newsbomb να δούμε αν έχουν κανένα νέο για κανένα τζόκερ, κανένα λαχείο, κανένα λότο, κάτι. Οπότε πάμε να συνδεθούμε για να μάθουμε γενικότερα τα τελευταία νέα. Και στο μικρόφωνο είναι ο Δημήτρης Δρίζος. Καλημέρα, Δημήτρη.
3: Καλημέρα, θα αφήνει ήδη σε τίτλους από το newsbomb.gr. Η σύγκρουση για τις πυρηνικές επιθεωρήσεις δοκιμάζει τη βιωσιμότητα της συμφωνίας ΗΠΑ-Ιράν. Υπάρχουν σημαντικές διαφωνίες για τα παγωμένα ιρανικά κεφάλαια, την αυσιπλοεία στα στενά του Ορμούς και την κατάσταση στο Λίβανο. Τραγωδία στη Μυτιλίνη, όπου μια 36χρονη γιατρός κατέληξε μετά από σοβαρές επιπλοκές στον τοκετό στη μεθυστική κλινική του νοσοκομείου του νησιού. Η γυναίκα διασωληνώθηκε, μεταφέρθηκε αεροπορικό στην Αθήνα, όπου και δυστυχώς κατέληξε κατά την άφηξή της. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με τη θερμοκρασία να σημειώνει μικρή πτώση έως τους 34 στο θερμόμετρο στην Αττική σήμερα, ενώ βροχές αναμένονται στη Μακεδονία από το απόγευμα. 7 άγνωστα έργα του Μότσαρτ για φλάουτο και άρπα ήρθαν στο φως μετά από περισσότερα από 200 χρόνια. Τα χειρόγραφα ανακαλύφθηκαν τυχαία στη Γαλλική Εθνική Βιβλιοθήκη από μουσικολόγο μέσα σε τετράδιο 44 σελίδων που χρονολογούνται από το 1778, όταν ο συνθέτης δίδασκε μουσική συναρπίστρια Μαρί Λουίς Ντεγκίν. Διαβάστε περισσότερα στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.
4: Α, ήρθες. Ήξερα ότι θα εμφανιστείς μόλις πέταξα τις μπαταρίες στον κάδο αφής.
5: Με ξέρεις πια, καλά.
4: Σχεδόν σε περιμένω, αφού είπαμε, είσαι η... Το καλό επιστρέφει. Ξέρω πως σίγουρα θα επιστρέψεις.
5: Αυτός είναι ο στόχος. Να κάνεις το καλό και αυτό, δηλαδή εγώ, να έρχεται πίσω.
4: Οκ, τότε. Τι έχει το πρόγραμμα σήμερα?
5: Ό,τι καλό θες εσύ.
6: Το καλό επιστρέφει. Κυριολεκτικά. Από το ΜΑΔ και την αφής.
7: Από σήμερα θα σε λένε Ρόμπι. Και θα σε φροντίζουμε για πάντα.
8: Πώς είναι να αγαπάς για μια ζωή?
9: Ήταν τόσο καλή η Ρίτα. Της χρωστάω κυριολεκτικά τη ζωή μου.
8: Πώς μια μικρή πράξη μπορεί να κάνει κάτι μεγάλο?
9: Και εκεί που είχα αρχίσει να νιώθω πραγματικά γεμάτη, ξαφνικά άδειασα.
8: Η Αφής Ανακύκλωση Μπαταριών παρουσιάζει μια μεγάλη ταινία μικρού μήκους για τη δύναμη του καλού, την αγάπη και το περιβάλλον, που θα κάνει όλους να πιστέψουν ότι...
10: Να είσαι καλή μαζί του. Γιατί τι έχουμε πει?
8: Το καλό επιστρέφει. Δες την ταινία στο tokaloepistrefi.gr και θα πιστέψεις κι εσύ.

Melody. Αποκλειστικά στο Mega. Φέτος το καλοκαίρι θα το ζήσεις λίγο παραπάνω στα Summer Parties του Κοτσόβολου. Ετοιμάσου για το απόλυτο Karaoke Madness by Κοτσόβολος με το ρυθμό των Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ. Έλα μαζί με την παρέα σου για να

0: Κατάστημα Κοτσόβολος Ηρακλείου, Λεωφόρος Κνωσού 123. Χος, Αθηνά Κλίμη και Γιάννης Χατζηγεωργίου. Καραόκε Madness by Κοτσόβολος. Γιατί φέτος το καλοκαίρι το γιορτάζουμε όπως πρέπει. Δήλωσε συμμετοχή τώρα στο mat.gr.
1: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
2: Έτσι είναι τα πλοία της Anne Klein's. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anne Klein's. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα.
3: Και για πες, ωραίος ο καφές.
4: Τι να πω, αυτό δεν είναι καφές. Μιλάμε για exotic Honduras καφέ από τα Everest. 100% αράμπικα από τις πλαγιές της Honduras.
3: Δηλαδή,
4: ισορροπημένος, με ένταση, οξύτητα, πλούσιο σώμα. Και αυτή η επίγευση που μένει, αχ, άλλο πράγμα.
5: Όπως και αν το πεις, τον καφέ σου ξέρεις πού θα το πεις. Στα Everest. Γιατί τα premium και αρωματικά χαρμάνια, αλλά και η μοναδική ποιότητα, κάνουν τον κάθε καφέ μοναδικό. Όπως και ο τρόπος που τον ζητάς. Σε ένα κατάστημα Everest.
6: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
7: Ο Αλέκος βγήκε από το παράδεισο και προσγειώνεται αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Μια μουσικοθεατρική παράσταση του Δημήτρη Μαλισόβα, αφιερωμένη στη ζωή και το έργο του Αλέκου Σαχελάριου. 113 χρόνια μνήμης για μια Ελλάδα που χάθηκε στον χρόνο. Πρωταγωνιστούν Αλέξανδρος Μπουρδούμης και Μαρτίνα Νικολάου. Μαζί τους μια ζωντανή πενταμελής ορχήστρα που διευθύνει ο Δημήτρης Κίκλης. Για όσα μας προσπέρασαν, για όσα θυμόμαστε και για όσα συνεχίζουν να μας κρατούν ζωντανούς. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξη του Χρήστου Τρυπόδη.
6: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Mad Radio 106,2 ακούς και είμαστε κορίτσια στην πόλη. Και πραγματικά είναι η ώρα που θα ετοιμαστείτε τώρα να μάθετε όλα όσα συζητούνται σήμερα. Γιατί είναι η ώρα για
1: Viral News.
2: Και συγκεκριμένα, παιδιά, έχουμε αυτό το θέμα. Δεν ξέρω αν το έχετε πάρει πρέφα.
0: Σίγουρα,
2: αλλά
0: γίνει viral.
2: Ναι, όλοι ανεβάζουν στα social media, κυρίως στο TikTok, μία εικόνα, μία φωτογραφία τους. Ας πούμε, είσαι εσύ, Κατέρινα, με έναν γλάρο.
0: Πίσω.
2: Ωραία.
0: Όχι με το γλάρο
2: όχι,
0: μαζί.
2: Ναι.
0: Δεν έχετε σχέση.
2: Ναι. Όχι, όχι, όχι.
0: Δεν τα έχουμε δηλαδή με το πουλί. Όχι, κάπου πίσω είναι το πουλί. Ναι.
2: Υπάρχει λοιπόν στη φωτογραφία σου ο γλάρος. Και λες εσύ, μπορείτε να μου σβήσετε το πουλί.
0: Το γλάρο.
2: Ναι. Και παίρνουν τη φωτογραφία, την κατεβάζουν και στο φτιάχνουν με AI και κάνουν τόσα αστεία πράγματα.
3: Μπορεί να βάζουν το γλάρο πάνω στο κεφάλι.
2: Σωστά,
3: ναι. Μπορεί να τον φοράω top.
2: Ναι, μπορεί να σου βάλουν να σε έχει κουτσουλήσει ο γλάρος.
0: Να φυγέσαι με το γλάρο.
2: Να είσαι εσύ με κεφάλι.
3: Να είσαι εσύ με κεφάλι. Ναι, για πέρα.
2: Να είσαι εσύ με κεφάλι γλάρου. Δηλαδή βάζουν πάρα πολλά. Μία τύψη έχει ανεβάσει, μπορείτε να μου σβήσετε αυτό το πράγμα από δίπλα μου. Και ήταν η πεθερά της. Τι της βάλανε, με αυτό που γέλασα πιο πολύ ήταν που της βάλανε τη Θεοπούλα.
3: Ωραία. Γιατί όμως να το δώσω σε χρήστες άλλους και να πω μπορείτε να μου το σβήσετε και να μην το κάνω
0: αυτό.
3: Μόνιμο εγώ.
2: Γιατί
3: αυτό.
2: Δεν θέλεις παιδί μου να σου σβήσουν στα αλήθεια την πεθερά ή τον γλάρο. Θέλεις να δεις τι θα βάλουν ανταυτού.
0: Και καλά,
3: την πεθερά θα την κρατήσουμε.
2: Ναι, αλλά μπορεί να την κάνουμε Θεοπούλα. Μπορεί να την κάνουμε
0: φλάρο. Θα ήθελε πεθερά τη Θεοπούλα.
2: Εγώ δεν την ήθελα, παιδιά. Θέλετε να το κάνουμε. Θέλετε όντως να πούμε ότι τώρα ανεβάζουμε φωτογραφία και λέμε σβήστε το αυτό για να δούμε τι θα μας φτιάξουν.
0: Ναι, θα μπορούσαμε.
3: Ωραία. Λοιπόν, να σας πω λίγο κάτι. Θα σας πω κάτι που θα γίνει viral σίγουρα. Τα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ θα γίνουν viral και σας το υπογράφω. Το μουσικό event της χρονιάς έρχεται στο Mega. Επικοί καλλιτέχνες, εκρηκτικά acts, μοναδικές βραβεύσεις με παρουσιαστή το Θέμη Γιοργαντά και φυσικά τη φωνή μου από πίσω. Καλώς ήρθατε στα Mad VMA 2026. Εγώ θα είμαι αυτή. Τετάρτη 1 Ιουλίου στις 9 το βράδυ, αποκλειστικά στο Mega. Σας παρακαλώ, σας θέλω συντονισμένους, έτσι. Και να σας πω σε αυτό το σημείο ότι τα viral news της ημέρας μόλις ολοκληρώθηκαν. Σε λίγο θα σας ανακοινώσουμε τα ποσοστά του poll που βάλαμε στα Instagram μας και αυτή τη φορά τα βάλαμε όλες, βρε.
0: Ναι,
3: να μάθετε τι απάντησε και ο κόσμος. Διακοπές σε πεντάστερο ξενοδοχείο ή κρουαζιερόπλοιο. Για πέ.

0: Dracula, και αν ξυπνήσατε με κέφι, μπράβο σας. Αν όχι όμως, είμαστε εμείς εδώ βρε για να σας δαγκώσουμε και να σας δημιουργήσουμε το κέφι που χρειάζεστε σαν καλή δράκουλες διάθεσης, έτσι. Τα κορίτσια στην πόλη λοιπόν είναι εδώ, Μαντρίτη 106,2 και ήρθε η ώρα για το...
1: Poll στο Instagram.
2: Και σήμερα, παιδιά, το poll που είχαμε είναι: διακοπές προτιμάτε να πάτε σε ένα πεντάστερο ξενοδοχείο ή σε κρουαζιερόπλοιο?
0: Γιατί έχουμε και επιλογές, καταλαβαίνετε.
2: Εντάξει, μπορεί, γιατί όχι. Εγώ θέλω να πω, παιδιά, ότι εμένα διχάστηκαν οι φίλοι μου που μιλήσαμε.
0: Δεν ξέραν τι να πρωτοδιαλέξουν.
2: Θα σου πω, όντως οι φίλοι μου που, που ψάχναμε όντως το που θα πάμε, διχάστηκαν. Εδώ πέρα πάντως δεν τους βλέπω πολύ διχασμένους στο Instagram μου, γιατί έχουν ψηφίσει το 71% πεντάστερο ξενοδοχείο και κρουαζιερόπλοιο μόνο το 29%.
3: Το ίδιο το έχετε.
0: Το δικό μου κοιτάς.
3: Δεν ξέρω, το ίδιο έχετε.
0: Το ίδιο λοιπόν ψήφισαν και σε μένα και θα σας πω και γιατί, παιδιά, ξέρω και το λόγο. Γιατί το κρουαζιερόπλαιο ωραίο είναι, αλλά για φαντάσου να έρθει κανένα κυματάκι, κανένα τέτοιο και να κουνήσει.
3: Λοιπόν, εγώ που έχω πάει και στα
2: βρυσίδα.
3: Δύο.
2: Ναι. Και εγώ ρε σηκέ.
3: Εγώ που έχω κάνει διακοπές και στα δύο. Θα σου πω, 76% πεντάστερο, κρουαζιερόπλαιο 24%. Να σου πω ότι...
0: λάχανο στο κρουαζιερόπλαιο.
3: Περίμενε, στο κρουαζιερόπλαιο είχα γίνει 100 κιλά, γιατί ήταν full pass, έτρωγα κάθε μέρα, πρωί, μεσημέρι, βράδυ, από τον μπουφέ που 700 πράγματα. Επίσης, απλώς στο κρουαζιερόπλοιο δεν είναι εύκολο να μπαινοβγείς, γιατί δεν μπαίνουν σε λιμάνια. Οπότε παρκάρουν, ξέρω εγώ, μέσα στη θάλασσα και πρέπει με ένα άλλο βαρκάκι να βγεις στο λιμάνι, να πας στη Μύκονο. Μετά πήγαμε στην Τωρίνη, μετά Κρήτη, Μήλο κτλ. Οπότε λίγο δύσκολο το πηγενέλα. Μετά δεν κουνάει όσο νομίζεις. Τα μικρά κουνάνε. Το μεγάλο, ειδικά άμα είσαι και ψηλά κουνάει. Μα είσαι στο πιο πρώτο, δεύτερο τρίτο, δεν καταλαβαίνεις κάτι.
2: Δεν καταλαβαίνεις τίποτα. Δεν έχω
0: Οπότε τρως λάχανο άφοβα.
3: Τρως λάχανο άφοβα. Να έχεις την καμπίνα σου και είσαι μια χαρά.
2: Εκτός αυτού, θέλω να σου πω ότι εγώ στο κρουαζιερόπλαιο, παιδιά, δεν βγήκα καθόλου. Ήμουνα μόνο μέσα στο κρουαζιερόπλαιο. Γιατί έχει πνίγεσαι εκεί πέρα.
3: Κάπως.
2: Όχι, δεν πνίγηκα καθόλου. Εσύ ήταν πολύ
3: σημαντικό. Δηλαδή, άμα κατέβεις Μύκονο, θες να κάνεις μια βόλτα σε Μύκονο και να πας και στο τέλος.
2: Εμάς ήταν αυτό που πήγα, ήταν κρουαζιέρα που σε πήγαινε, αλλά δεν κάναμε στάσεις.
3: Πού πήγαινες?
2: Δεν ξέρω.
3: Τι κρουαζιέρα διάλεξες, για Μεσόγειο, για να πας στην Ιγυρία, πού πήγες? Τα φιόρδ, πού πήγες?
2: Δεν ξέρω πώς λέγεται. Στο...
3: Πόσες μέρες κάθισες?
2: Τίποτα, μία εβδομάδα, πέντε μέρες πρέπει να ήταν.
3: Μάλιστα.
0: Στο Αιγαίο.
3: Στο Αιγαίο, άρα.
2: Πιθανά.
0: Ωραία, παιδιά.
2: Καταλάβω.
0: Εγώ δεν θα επέλεγα κρουαζιερόπλοιο. Θα επέλεγα ένα πιο μικρό σκαφοειδές, ρε παιδί μου, αν ήθελα να βρίσκομαι στη θάλασσα. Για να πετάω και στη θάλασσα, να βουτάω όποτε θέλω. Αλλιώς, πεντάστερο ξενοδοχείο, ρε παιδί μου, αν έχετε κάτι να μου δώσετε και θέλετε να μου πείτε κάτι με έμεσο τρόπο, ότι θέλετε, ας πούμε, να μου κλείσετε διακοπές σε πεντάστερο ή κρουαζιερόπλοιο, εγώ θα ήθελα πεντάστερο, κορίτσια, εντάξει?
3: Εντάξει.
2: Ωραία. Εντάξει, το έχουμε υπόψη μας.
3: Το poll του Instagram ολοκληρώθηκε. Ευχαριστούμε για τη συμμετοχή σας και μείνετε συντονισμένοι στο Instagram μας, βρισίδα κάτω από Άντριο.
0: Κατερίνα.πευτίτσι.
2: Και μαρμελάδα.φράουλα.
3: Για τα επόμενα polls.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε στα κορίτσια στην πόλη. Είμαστε εδώ μαζί σας. Θα είμαστε μέχρι και τις 10. Καθώς σου κρατάμε συντροφιά και θα σου λέμε ό,τι καλύτερο υπάρχει τώρα. Τώρα, τζούσι, έτσι, να καίει.
1: Και συγκεκριμένα, παιδιά, να πούμε ένα χρόνια πολλά στον Γιάννη, στην Γιάννα, στον Ιωάννη, στην Ιωάννα, στον Γιάννο, στην Γιαννίτσα, στον Τζανί, στον Τζανέτο.
0: Τζανί, έχω ένα Τζανί.
2: Τι είχε, Γιάννη, τι είχα πάντα.
1: Παιδιά, είναι η δεύτερη.
2: Όχι, Γιάννη Γιαννάκη.
1: Είναι η δεύτερη γιορτή του.
2: Ακόμα δεν τον είδαμε, Γιάννη, το βαφτίσαμε.
1: Είναι η δεύτερη γιορτή του σήμερα, λοιπόν, και σε αυτό το σημείο να σα πω ότι εγώ.
2: Σπίτι, χωρί Γιάννη, προκοπή δεν κάνει.
0: Θέλει ώρα να τα πει τώρα.
1: Σε αυτό το σημείο να σα πω ότι δεν ξέρω κανέναν Γιάννη, δεν έχω ούτε φίλο Γιάννη, ούτε κάποιον άνθρωπο στην οικογένεια συγγενή κάτι με αυτό το όνομα. Αλλά έχετε σίγουρα όλοι ακούσει αυτό που λένε, ότι αν συνεχίσουμε έτσι με αυτόν τον τρόπο, σε λίγα χρόνια τα ονόματα Γιάννη, Γιώργο, Μαρία θα τα βλέπουμε μόνο σε βιβλία ιστορία, γιατί δεν έχουμε πια. Είναι όλα περίεργα τα ονόματα.
0: Κάποτε φώναζε Γιάννη και γύριζε η μισή πλατεία. Σήμερα γυρίζει ο Άιζακ, Τζέισον, η Μελωδία.
2: Σύντομα, ο τελευταίο Γιάννη, παιδιά, θα μπει σε πρόγραμμα προστασία, να ξέρετε. Έτσι.
1: Σε λίγο, παιδιά. Όντω, σκεφτείτε το λίγο. Θα βάζουμε του Γιάννηδε σε μία αίθουσα και θα γιορτάζουν όλοι μαζί. Δεν θα έχει νόημα να κάνουμε ξεχωριστά.
0: Εσύ, δεν το μπαμπά μου το λένε Γιάννη. Και α πω κάτι, ξέρετε γιατί. Γιατί πλέον έχουν κάνει μια επανάσταση και λένε δεν θέλω να βαφτίσω το παιδί μου στο όνομα του πατέρα μου. Γι' αυτό δεν υπάρχουν. Θέλω να το κάνω Άιζακ. Θα το κάνω.
1: Εμένα
0: έτσι,
1: μου αρέσουν, εμένα μου αρέσουν παιδιά τα αρχαιοελληνικά ονόματα πάρα πολύ.
0: Και εμένα και.
2: Να σε κάψω, Γιάννη, να σε αλείψω λάδι.
0: Α, κάτι έτσι αρέσει το όνομά μου, άρα.
1: Ναι, μου αρέσει πάρα πολύ το όνομά σου, παιδί μου. Μου αρέσει πάρα πολύ.
0: Κάτι που δεν θα πάψουμε ποτέ όμως είναι να γιορτάζουμε ό,τι συμβαίνει και γίνεται πάντα καλό. Για καλό.
1: Ναι, όταν κάτι είναι καλό, δεν μπορούμε να σταματήσουμε να το γιορτάζουμε. Αυτό είναι αλήθεια.
2: Και το καλό λοιπόν επιστρέφει, επειδή όταν κάνεις κάτι καλό για το περιβάλλον, του δίνεις πίσω ζωή. Ακόμα και αν είναι κάτι έτσι τόσο μικρό όσο μια μπαταριούλα. Ανακύκλωσε λοιπόν σήμερα τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 75.000 σημεία αφής και δες το καλό να επιστρέφει. Και τώρα το μήνυμα ζωντανεύει και μέσα από το MAD, συντονίσου MAD TV και στο MAD Radio 106,2 και στα social μας φυσικά και ακολούθησε την Ευτυχία Χαραλαμπάκη, γνωστή ως το καλό επιστρέφει και το Γιάννη του Μπάνου που μας δείχνουν με απλό άμεσο τρόπο πώς να ανακυκλώσουμε σωστά τις μπαταρίες μας και το καλό έτσι να επιστρέψει σε όλους μας.
1: Στείλτε μας λοιπόν μήνυμα στο Viber του σταθμού μας 6936-646-656 να μας πείτε την καλημέρα σας και σε πάρα πολύ λίγο θα επιστρέψουμε με κουσκούς και αρώματα. Mad
3: Radio. Το μοναδικό SkyTubes Van της Maybelline New York σε περιμένει το Σάββατο 27 Ιουνίου στο Honda Center Καλυθέα 10 με 1 και στο Honda Center Γλυφάδα 2 με 5 για μια μοναδική εμπειρία. Ανακάλυψε τη νέα SkyTubes Tubing Mascara για αξεπέραστο μήκος και αφαίρεση με χλιαρό νερό σε ένα μόνο πέρασμα. Δοκίμασε τη νέα SkyTubes Mascara, πάρε μέρος σε Fun Beauty Activations και ζήσε την απόλυτη SkyTubes On Tour.
4: Φωτεινό διάρρη, είναι ημιυπόγειο. Ευρύχωρο στούντιο. Χωράει κρεβάτι και μισή ντουλάπα. Κοντά στο κέντρο. Με τρεις συγκοινωνίες και ένα τάμα. Στα Διαμαντάκια ψάχνουμε το τέλειο σπίτι. Έστω ένα σπίτι που δεν ζητάει όλο το μισθό πριν καν μπεις μέσα. Καθημερινά στο MAD TV, παρέα με το WhatsApp. Διαμαντάκια. Γιατί στην αναζήτηση σπιτιού κάθε αγγελία έχει το δικό της δράμα.
5: Προετοιμάσου για το αύριο. Από σήμερα. Με Skills. Που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
6: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
7: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε ότι είναι υπερβολή.
8: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
9: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ενθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Το online τελείωσε. Ώρα για το απόλυτο LAN Party. Το Fantathlon σε περιμένει live το Σάββατο 27 Ιουνίου στα Village Cinema στο The Mall Athens.

0: νικήσεις πλούσια Epic Gaming δώρα. Μην το δεις σε stream. Ζήσε το hype. Σκάναρε το QR code στις συλλεκτικές συσκευασίες Panda για όλες τις λεπτομέρειες. Pandathlon LAN Event 27 Ιουνίου. Είσοδος δωρεάν. Come and get it.
1: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan, εδώ και 20 χρόνια, στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
2: Στρακαστρούκες, η παράσταση που έγινε sold out από στόμα σε στόμα, ταξιδεύει το καλοκαίρι για να κάνει μπαμ στη

0: Radio.
1: Η ώρα είναι 8. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
2: Ανάμεσα στο εκεί που είσαι και εκεί που θέλεις να πας.
3: Passion alert, φίλοι μου, είναι το Brut Denim.
4: Και έχω ένα πολύ ωραίο πουκάμισο.
3: Γιατί είσαι Brut τύπος εσύ.
4: Ντρουά.
3: Το λες, φάση. Red flags στην αρχή μιας σχέσης. Νούμερο 1. Προχωρά υπερβολικά γρήγορα.
5: Κατερίνα, θα σε κάνω βασίλισσα.
3: Νούμερο 2. Δεν σέβεται τα προσωπικά σου όρια. Ίσως δείχνει δυσκολία να αναλάβει ευθύνη για τη δική του συμπεριφορά.
4: Δεν φταίει εσύ, Κατερίνα. Εγώ φταίω.
3: Αυτό μπορεί να είναι ένδειξη ελεγκτικής συμπεριφοράς. Πάρε δρόμο τρέχοντας.
5: Φεύγω, Κατερίνα, φεύγω.
2: Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Κάθε απόγευμα στις 6 στο Mad Radio 106,2.

0: Αθήνας. Κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2.
1: Καλημέρα, καλημέρα από Mad Radio 106,2 και εμάς τα κορίτσια στην πόλη που είμαστε εδώ για να σου κρατάμε συντροφιά κάθε Δευτέρα με Παρασκευή 7 με 10. Σήμερα λοιπόν είναι μια πάρα πολύ όμορφη ημέρα. Είμαστε στη μέση της εβδομάδας, είναι Τετάρτη και θα περάσουμε καταπληκτικά για όση ώρα μας έχει μείνει μαζί σας. Επίσης καλημέρα να πούμε σε όσους μπήκατε τώρα και συντονιστήκατε μαζί μας, αλλά καλημέρα στο τετράγωνο αν έχετε μπει από την αρχή της εκπομπής και έχετε ακούσει όλες τις τρέλες που έχουμε πει και σας επιβραβεύω και μπράβο σας, είμαστε τα κορίτσια στην πόλη και συγκεκριμένα η Κάτια Νεκταρίου,
2: η Κατερίνα Πευτίτση
3: και η Βρυσίδα Ανδριώτου. Και θα ακούσεις μέσα αυτή την ώρα

0: tips από την Κατερίνα που θα μας πει πώς να δώσουμε το πιο καλοκαιρινό φίλι. Οχοχοχ. Έχουμε το παιχνίδι της ημέρας που είναι το Μάντισες. Σας δίνουμε ένα γρίφο και εσείς ψάχνετε να βρείτε την απάντησή του. Μας στέλνετε στο Viber 6936-646-656 και εμείς σας παίρνουμε τηλέφωνο για να μας πείτε την απάντηση.
1: Έχουμε φυσικά και την juicy συζήτησή μας και η ερώτηση που μας καίει σήμερα είναι: θα συμβουλευόσουν έναν αστρολόγο για τη σχέση σου? Α? Έχω να σας πω και μια συμβουλή ομορφιάς η οποία συνδέεται και με ένα δώρο, παιδιά, και να μην ξεχνάτε ότι κάθε Παρασκευή κληρώνουμε ένα πακέτο με 7 προϊόντα Troublemaker. Στείλε μήνυμα στο Viber του σταθμού μας 6936-646-656 το όνομα, τεπώνυμό σου και τη λέξη Troublemaker και με αυτόν τον τρόπο θα μπεις και στην κλήρωση.

0: Mad Radio 106,2. Έχετε βάλει, παιδιά, το καλύτερο σταθμό για να ακούσετε, να σας ξυπνήσουμε με ενέργεια και διάθεση. Αλλά αυτή δεν είναι μία απλή ώρα, είναι η ώρα για τα
1: mad.gr.
2: Ωραία, λοιπόν, και θα σου πούμε 4 καλύτερους τρόπους για να σε θυμάται κάποιος μετά την ωριμία σου. Όλοι αυτό δεν θέλουμε. Ναι. Ε, τι άρθρο είναι αυτό, ρε Κατέρινα.
3: Κάτια.
2: Σαμάτα. Όχι, όχι, ήθελα να πω στο mad.gr. Λοιπόν, να ακούς πραγματικά. Οι άνθρωποι θυμούνται όσους δείχνουν γνήσιο ενδιαφέρον για όσα λένε. Ισχύει, το έχω κάνει, μου έχουν πει. Α, το θυμάσαι. Λέω ναι, αφού άκουγα τι έλεγες. Τέλειο. Αυτό
3: τους κάνει και εντύπωση.
2: Ήταν εντύπωση, μπράβο. Ότι τους κάνει εντύπωση. Χρησιμοποίησε θετική γλώσσα του σώματος. Σκέφτηκα αυτή τη στιγμή να βγάλω τη γλώσσα μου. Ένα χαμόγελο, η οπτική επαφή και η αυτοπεποίθηση κάνουν την πρώτη εντύπωση πιο δυνατή.
0: Επίσης, εγώ θα πω μια σφιχτή χειραψία βοηθάει πάντα όταν είναι
2: επαγγελματικό. Εμένα γιατί γενικά δεν μου αρέσει. Όταν μου κάνουν κάτι χειραψίες που πάνε να μου διαλύσει το χέρι, εκνευρίζομαι.
0: Δεν είπα να σε αρμέξουν.
2: Εκνευρίζομαι. Φοράω και δαχτυλιδιά και μου κόνουν σημάδι. Λοιπόν, βρες κάτι κοινό μεταξύ σας. Ένα κοινό ενδιαφέρον, μια κοινή εμπειρία δημιουργεί άμεση σύνδεση και σε κάνει πιο αξέχαστο. Mm-hmm. Έχει ένα ξεχωριστό στοιχείο, ένα ιδιαίτερο αξεσουάρ, ένα χαρακτηριστικό στυλ ή κάτι μοναδικό στην προσωπικότητά σου. Βοηθά τους άλλους να σε θυμούνται πιο εύκολα. Fun fact, οι άνθρωποι συνήθως θυμούνται περισσότερο το πώς τους έκανες να νιώσουν παρά την ακριβή λόγια που είπατε.
3: Ναι, πάντα. Είναι το
0: aftermath.
3: Το τι σου μένει στο τέλος, η επίγευση που λέμε. Οπότε αυτό θα σου μείνει στο τέλος. Πώς ένιωσαν, κατάλαβες.
2: Ναι, ναι, ναι.
3: Ωραίο. Θα τα κάνουμε όλα αυτά και όσοι δεν τα κάνετε, δοκιμάστε τα για να δείτε πόσο διαφορετικά.
2: Σε αυτούς που σας ενδιαφέρει,
3: ναι. Πόσο διαφορετικά λοιπόν αυτοί οι άνθρωποι θα σε θυμούνται. Η Ιωάννα λοιπόν βάλει τις επιτυχίες μας και σε πολύ λίγο έρχεται η Κάτια Νεκταρίου να μας πει fun facts, παιδιά, για τα στρουμφάκια. Ανυπομονώ.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Και αυτή η μουσική έτσι λίγο με κάνει να θέλω να σηκωθώ και να χορέψω. Να σηκωθώ! Τρελάθηκα. Θα σηκωθώ και θα χορεύω έτσι. Τίνγκι, τίνγκι, τίνγκι. Γιατί είναι η ώρα για τα θεάματα και θεάματα. With Κάτια Νεκταρίου. Και τα στρουμφάκια της. Παιδιά, πραγματικά. Αυτά.
1: Εγώ ήθελα να πω για τα στρουμφάκια, αλλά κάπως αυτό έχει πάρα πολύ πλάκα που συμβαίνει.
0: Θέλω να δείτε τη βρυσίδα μου. Θέλω να δείτε, που έχει κριντζάρει η ψυχή της μέσα.
1: Λοιπόν, ακούστε τι γίνεται. Αρχικά θέλω να πω ότι αυτό το κομμάτι που έπαιζε τώρα είναι το αγαπημένο μου. Αρέσει πάρα πολύ. Και θέλω να σας πω ότι σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα στρουμφ. Γιατί.
0: Μυστητή μου, κύριε.
1: Θα σας πω.
0: Πώς δεν παίρνουν διακοπές όλοι αυτοί που είναι στρουμφ.
2: Το ήξερα, γι' αυτό ντύθηκα και μπλε.
0: Παιδιά, να σας πω κάτι. Στρουμφάκι δεν είναι ένα κάτι πολύ κοντό, πολύ μικρό. Θεωρούμε στρουμφάκι που είμαι με το ζόρι 1,65 με τα χέρια στην ανάταση.
1: Σου λείπει κάτι πάρα πολύ σημαντικό.
0: Είμαι μπλε ήμουνα, να ξέρεις, πάρα πολλά χρόνια. Δεν είχα μπλε κεφάλι. 7 χρόνια είχα μπλε κεφάλι, άμα θέλεις να ξέρεις. Οπότε
1: ωραία.
0: Είναι στο αίμα μου, στον DNA.
2: Θέλω να μας πει για τα στρουμφάκια, άσε τα μπλε κεφάλι.
0: Μήπως πρέπει να πάρω άδεια γιατί είναι η μέρα των στρουφ.
2: Τώρα έχει έρθει, έλα,
1: λέγε. Έλα, τελειώνουμε σε λίγο. Κατερίνα λίγο έμεινε. Λοιπόν, ακούστε τώρα. Τα στρουμφάκια έκαναν την πρώτη τους εμφάνιση το 1958.
2: Ωραία.
1: Στο βελγικό κόμικ. Και σήμερα τα γιορτάζουμε γιατί αυτός που το έγραψε αυτό το κόμικ, σαν σήμερα γεννήθηκε. Α. Οπότε έτσι έχει πάει. Το χαρακτηριστικό μπλε χρώμα, παιδιά, επιλέχθηκε γιατί θέλανε να ξεχωρίζουν εύκολα στις σελίδες των κόμικ. Ήθελαν να τραβάνε το μάτι. Η λέξη στρουμφ ήταν τελείως. Βγήκε τυχαία. Ο δημιουργός ουσιαστικά ξέχασε την λέξη. Ξέχασε
0: θα
1: τη λέξη.
0: Αψούν, θα έκανε έτσι. Αψού.
1: Όχι, στρούμπ. Ξέχασε τη λέξη αλατιέρα.
2: Σε ένα γεύμα.
1: Ναι,
2: τι
1: ήταν. Ρε παιδιά, ήθελε να πει φέρε μου την αλατιέρα και δεν του ήρθε, δεν του κόλλησε.
2: Α, και ναι, επειδή το έχω μάθει και εγώ.
1: Ναι, και
2: το ανακατευτήρι του καφέ το λέω μπρουρού. Φέρε μου τον μπρουρού.
1: Σωστά. Επίσης, να ξέρετε ότι η στρουμφίτα που όλα τα κορίτσια αγαπήσαμε και θέλαμε να είμαστε δεν υπήρχε αρχικά. Το ξέρετε. Και δημιουργήθηκε μεταγενέστερα για τον Δρακουμέλ, ώστε.
2: Από τον Δρακουμέλ.
1: Και για τον Δρακουμέλ, ώστε ο Δρακουμέλ να μπορεί να προκαλεί προβλήματα. Γι' αυτό την βάλαν τη στρουμφίτα. Επίσης, ο Μπαμπα Στρουφ, παιδιά, είναι ο μεγαλύτερος σε ηλικία εκεί πέρα, γι' αυτό λέγεται
2: Μπαμπάς. Ναι.
1: Και είναι πάνω από 500 ετών. Να ξέρετε επίσης, παιδιά, ότι τα περισσότερα στρουμφάκια ζουν σε σπίτια που μοιάζουν με μανιτάρια.
2: Ναι,
1: ο γάτος του Δρακουμέλ.
0: Αν δείτε μανιτάρι, να ξέρετε ότι εκεί από κάτω έχει και από ένα.
1: Σωστά, okay. Μας το λέγανε από μικρά. Επίσης, ότι ο Δρακουμέλ έχει τον γάτο του που λέγεται Ψιψινέλ, ναι. Και αυτός είναι ο μόνιμος βοηθός του. Τα στρουμφάκια έχουν μεταφραστεί σε δεκάδες γλώσσες γιατί έχουν λατρευτεί σε όλον τον κόσμο, παιδιά. Τα λατρέψαμε τα στρουμφάκια. Η επιτυχία τους, όπως καταλαβαίνετε, από το κόμικ οδήγησε στο να δημιουργηθούν και τηλεοπτικές σειρές, ταινίες, αλλά ακόμα και βιντεοπαιχνίδια. Δεν ξέρω αν παίζατε στο Nintendo. Εγώ έπαιζα προσωπικά.
2: Δεν είχα Nintendo.
1: Εγώ είχα και έπαιζα και στρουμφ. Επίσης, να ξέρετε ότι υπάρχουν πάρα πολλοί, εκατοντάδες. Δεν θα έλεγε κανείς διαφορετικοί χαρακτήρες στρούμφ με διαφορετικές προσωπικότητες και ταλέντα.
0: Εγώ είμαι ο Γκρινιάρης.
1: Το έχουμε καταλάβει, Κατερίνα μου επίσης. Εγώ είμαι στρουμφίτα.
2: Εγώ πάλι δεν είμαι τίποτα από αυτά. Ήρθε η ώρα όμως.
1: Ο μπαμπάς, ο Δρακουμέλ είναι η βρυσίδα.
2: Ο Δρακουμέλ.
0: Σας μισώ απέσια στρουμφάκια.
1: Λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα.
2: Λοιπόν, ήρθε η ώρα για πολλές επιτυχίες και σε πολύ λίγο θα μας πει η Κατερίνα για τα καλοκαιρινά ενυδατωμένα χείλη.

0: καλημέρα. Παιδιά εδώ πέρα, δεν ξέρω πού σας πετυχαίνουμε. Ελπίζω πάντως να είστε καλά και να είστε σε πλήρη ετοιμότητα. Ίσως τώρα να θέλαμε να είστε ιδανικά με τον ή την σύντροφό σας. Γιατί θα σας δώσουμε μία συμβουλή για το πώς θα δώσετε τα πιο υπέροχα, τα πιο λαχταριστά, τα πιο ζουμερά, ρε παιδί μου, καλοκαιρινά φιλιά. Αλλά πώς, Κατερίνα, αυτή είναι η ώρα για τα...
1: Παιδιά, έρχομαι εδώ πέρα τώρα να σας πω για το καλοκαίρι που δεν θέλει πολλά. Θέλει έξυπνα βήματα που κρατάνε. Και αν υπάρχει ένα beauty trend που επιστρέφει κάθε καλοκαίρι, αυτό είναι τα juicy χείλη με φυσικό χρώμα και ανεπιτίδευτη λάμψη. Το μυστικό λοιπόν βρίσκεται σε ένα αποτέλεσμα που δείχνει φρέσκο και δεν χρειάζεται συνεχείς διορθώσεις μέσα στην ημέρα. Η Troublemaker λοιπόν προτείνει το Genius Peel Off Big Brain Lip Stain για χρώμα με διάρκεια. Το overdue it lip liner στην απόχρωση bubble για να αναδείξει το φυσικό περίγραμμα των χιλιών και το Picular Lip Balm Sweet Tooth για ενυδάτωση και glossy φινίρισμα, κατάλαβες. Οπότε σου δίνω ένα κόμπο τώρα για το απόλυτο lip tip του καλοκαιριού και το αποτέλεσμα είναι juicy, περιποιημένα χείλη που παραμένουν γεμάτα με γεμάτο χρώμα από το πρωί μέχρι και το βράδυ. Γιατί το lip stain, ξέρετε, μένει...
0: Ναι, γι' αυτό
1: δεν μετακινείται. Ναι. Και φυσικά μην ξεχνάτε ότι κάθε Παρασκευή κληρώνουμε ένα πακέτο με 7 προϊόντα Troublemaker. Οπότε τι θέλω να κάνετε? Θέλω να στείλετε μήνυμα στο Viber του σταθμού 6936 646 656 το όνομα τεπώνυμό σας και τη λέξη Troublemaker και με αυτόν τον τρόπο θα μπείτε και στην κλήρωση για να κερδίσετε και αυτά τα προϊόντα και άλλα πολλά, έτσι. Δεν είναι λίγα.
0: Τέλεια. Αλλά αν θέλετε να παίξετε μαζί μας, σε πάρα πολύ λίγο θα έχουμε το παιχνίδι στον αέρα. Το μάντισε, σου δίνουμε ένα γρίφο και εσύ ψάχνει να βρει την απάντησή του. Στέλνει στο Viber 6936 646 656 και εμείς σας πάρουμε τηλέφωνο να βγείτε στον αέρα μαζί μας και να δώσετε τη σωστή απάντηση.

0: Καλημέρα, καλώς ήρθατε στο Mad Red 106,2 και είμαστε τα κορίτσια στην πόλη. Εδώ μαζί σου καθημερινά να σου κρατάμε συντροφιά και παρέα μέχρι και τις 10. Και να σου πω ότι ο καιρός θα είναι πάρα πολύ καλός. Κάπου διάβασα τώρα ότι πάλι χαλάζια και τέτοια. Δεν ξέρω αν είναι για Αθήνα. Για Αθήνα όμως σίγουρα
1: κίνηση
0: θα.
1: Κίνηση θέλω να μας πεις.
0: Κίνηση τώρα.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω πώς. Τον καιρό άνοιξα.
1: Εντάξει, δεν βαριέσαι.
0: Ωραία. Ο καιρός όμως θα έχει μέχρι 30 βαθμούς. Την Πέμπτη 31 βαθμούς Κελσίου. Παρασκευή 30. Γενικότερα θα έχει πάρα πολύ ζέστη αυτές τις μέρες. Οπότε εύχομαι καλά μπάνια όποιος πάει για μπάνιο.
1: Εγώ ξέρεις τι εύχομαι, να μην έχει κίνηση. Γιατί δεν θέλω να καθυστερήσει, παιδιά, το SkyTubes Van της Maybelline New York. Γιατί δεν ξέρω αν το έχετε ακούσει, αλλά είναι σε tour. Και όχι απλά είναι σε tour. Περιμένει και εσένα το Σάββατο 27 Ιουνίου στο Honda Center στην Καλλιέργεια. Αληθέα, οπότε ελπίζουμε το Σάββατο τουλάχιστον να μην έχει κίνηση. Γύρω στις 10 θα είναι εκεί πέρα, οπότε να μην έχει εκείνη την ώρα. Μέχρι και τη μία. Μπορείτε, παιδιά, να το δείτε λοιπόν. Το βανάκι αυτό θα το αναγνωρίσετε, γιατί φαίνεται από μακριά η Maybelline, θα πω. 10 με 1 είναι στα Honda Center της Καλλιθέας, ενώ 2 με 5 είναι στα Honda Center της Γλυφάδας. Και μπορείτε, παιδιά, με αυτό το βανάκι να γνωρίσετε τη νέα SkyTubes Tubing μασκάρα της Maybelline New York και να απολαύσετε έως και 24 ώρες διάρκεια χωρίς να μουτζουρώνεστε. Μπορείτε να κλαίτε ελεύθερα, μπορείτε να μπείτε και για μπάνιο, γιατί όχι.
0: Να κλαίτε ελεύθερα.
2: Βέβαια, αυτή δεν είναι που απομακρύνεται πάρα πολύ έτσι απλά
1: ναι,
2: με νερό.
1: Άρα, αν απομακρύνεται απλά με νερό, τι κάνεις? Δεν συνάζει.
2: Κλαίς και φεύγει. Κλαίς και φεύγει.
1: Δεν μουτζουρώνεσαι εσύ όμως. Μπαίνεις αμέσως.
2: Φεύγει αμουτζούρωτο.
1: Ναι, φεύγει. Μπορείς να μπεις για μπάνιο και να μπεις με μάσκαρα και να βγεις μετά με.
0: Χωρίς μάσκαρα.
1: Θα είναι naturale. Naturale θα είναι. Τελείως natural όλο αυτό. Αλλά έχει 24 ώρη διάρκεια, να ξέρετε. Αυτό το βλέμμα που σας προσφέρει πρακτικά, αν το σκεφτείτε, μπορεί να παραμείνει τέλειο από το πρώτο μέχρι και το τελευταίο act της βραδιάς. Οπότε. Maybelline, παιδιά, exclusive beauty activations, έχουν glam moments, αλλά και το πιο iconic beauty stop, το οποίο, παιδιά, σε περιμένει τις ημέρες και τις ώρες που είπαμε.
2: Ξέρετε τι άλλο μας περιμένει τις ημέρες και τις ώρες που πρέπει να συντονιζόμαστε? Το news bomb, παιδιά, για τα τελευταία νέα. Και στο μικρόφωνο είναι ο Δημήτρης Δρίζος. Καλημέρα, Δημήτρη.
3: Καλημέρα σας. Είναι η ειδήσια τίτλους από thenewsbomb.gr. Η σύγκρουση για τις πυρηνικές επιθεωρήσεις δοκιμάζει τη βιωσιμότητα της συμφωνίας ΗΠΑ-Ιράν. Υπάρχουν σημαντικές διαφωνίες για τα παγιωμένα ιρανικά κεφάλαια, την αυξηπλοεία στον Άρθου Ορμούς και την κατάσταση στο Λίβανο. Τραγωδία στη Μυτιλίνη, όπου μια 36χρονη γιατρός κατέληξε μετά από σοβαρές επιπλοκές στον τοκετό της στη μευτική κλινική του νοσοκομείου του νησιού. Η γυναίκα διασωληνώθηκε και μεταφέρθηκε αεροπορικό στην Αθήνα, όπου και κατέληξε κατά την άφηξή της. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με τη θερμοκρασία να σημειώνει μικρή πτώση. Έως και τους 34 το θερμόμετρο σήμερα στην Αττική, ενώ βροχές αναμένονται στη Μακεδονία από το απόγευμα. 7 άγνωστα έργα του Μότσαρτ για φλάουτο και άρπα ήρθαν στο φως μετά από περισσότερα από 200 χρόνια. Τα χειρόγραφα ανακαλύφθηκαν τυχαία στη Γαλλική Εθνική Βιβλιοθήκη από μουσικολόγο μέσα σε τετράδιο 44 σελίδων που χρονολογείται από το 1778, όπου δίδασκε μουσική στην αρπίστρια Marie Louise Deguin. Διαβάστε περισσότερα στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.

0: αποκλειστικά στο Mega.
1: Φωτεινό Διάρη είναι ημιυπόγειο. Ευρύχωρο στούντιο. Χωράει κρεβάτι και μισή ντουλάπα. Κοντά στο κέντρο. Με τρεις συγκοινωνίες και ένα τάμα. Στα Διαμαντάκια ψάχνουμε το τέλειο σπίτι. Έστω ένα σπίτι που δεν ζητάει όλο το μισθό πριν καν μπεις μέσα. Καθημερινά στο Mat TV. Παρέα με το WhatsApp. Διαμαντάκια. Γιατί στην αναζήτηση σπιτιού κάθε αγγελία έχει το δικό της δράμα.
2: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα και σταθερά στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
3: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο SIMORAP. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
4: Το SNF Nostos 2026 είναι εδώ. Αυτό τον Ιούνιο, η ανοιχτή σε όλους διοργάνωση του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος γιορτάζει τα 30 χρόνια κοινοφελούς δράσης του σε όλο τον κόσμο. Πάνω από 200 διεθνείς συμμετέχοντες μοιράζονται τις ιστορίες τους σε μια εβδομάδα δομημένη πάνω σε τρεις κεντρικούς πυλώνες: Discuss, Engage και Celebrate. Από το SNF Nostos Conference και τους διαλόγους του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος μέχρι ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα γεμάτο immersive εμπειρίες, διασκεδαστικές προκλήσεις και στιγμές ψηφιακής αποτοξίνωσης. Και από την επιστροφή της συνεργασίας Release Athens και SNF Nostos μέχρι το καθιερωμένο SNF Nostos Run, αυτό δεν πρέπει να το χάσεις. SNF Nostos 2026, 21 με 28 Ιουνίου, στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Μάθε περισσότερα στο snfnostos.org.
5: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
6: Το online τελείωσε. Ώρα για το απόλυτο LAN Party. Το Fantathlon σε περιμένει live το Σάββατο 27 Ιουνίου στα Village Cinema στο The Mall Athens.

0: νικήσεις πλούσια Epic Gaming δώρα. Μην το δεις σε stream, ζήσε το hype. Σκάναρε το QR code στις συλλεκτικές συσκευασίες Panda για όλες τις λεπτομέρειες. Pandathlon LAN Event 27 Ιουνίου, είσοδος δωρεάν. Come and get it.
1: Αυτό το καλοκαίρι η τσέπη σου λέει Snappy. Άνοιξε λογαριασμό και έφυγες για διακοπές με έως 50 ευρώ Welcome Reward για εισιτήρια σε πλοία Blue Star Ferries, Super Fast Ferries, Hellenic Seaways και Anek Lines, για αεροπορικά εισιτήρια στη Sky Express, σε διόδια με Fast Pass σε όλη την Ελλάδα ή στα καύσιμα Shell. Καλές διακοπές με τη Snappy, την πρώτη ελληνική neobank. Κατέβασε την τώρα με ένα Snap. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερα στο snappybank.com.
2: Κυρία αστυνόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα γιγαμπάιτ. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ. Ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα, πουφ, εξαφανίστηκαν.
3: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
4: Αν με το συμβόλαιό σου τα γιγαμπάιτ σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
2: άλλαξέ το.
4: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα γιγαμπάιτ δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803 στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Καλά, μετά από αυτό το τραγούδι δεν μπορώ να πω τεράστια έτσι δυνατή καλημέρα. Θα το πάω έτσι πιο σιγά σιγά. Καλώς ήρθατε στα κορίτσια στην πόλη. Είμαστε εδώ μέχρι και τις 10 να σου κρατάμε συντροφιά. Όπως κάθε μέρα και το ξέρεις αυτό άλλωστε, γιατί μας ακούς κάθε μέρα.
1: Και μπράβο σου που μας ακούς. Εμένα βέβαια θα σου πω ότι δεν με άκουσες.
0: Δεν σε άκουσα χθες,
1: Προχθές, ναι. Προχθές δεν με άκουσες, δεν είχες αυτή τη χαρά. Αλλά γιατί?
2: Εγώ
1: γιατί
2: την άκουσα.
1: Εσύ θα σε με άκουσες.
2: Για τα καλά.
1: Λοιπόν, ακούστε τι έγινε τώρα. Γιατί αναρωτιέστε πάρα πολύ και μου έχετε στείλει και πάρα πολλά μηνύματα. Γιατί έλειπα εγώ? Εγώ ξύπνησα το πρωί κανονικά, σηκώθηκα, ετοιμάστηκα, πλήθηκα. Πήγα, πήρα την Κατερίνα, την Πευτίτση εδώ πέρα, να έρθουμε στον σταθμό μαζί. Και έτσι όπως είμαστε μέσα στο αμάξι, ξαφνικά ακούω ένα χμπακ.
2: Όχι, μισό. Πήγε τάπα. Να τα λέει και αυτά. Και εκεί που πάει να κάνει ένα φρενάρισμα για να μην τραγάρουμε με τον μπροστινό,
1: φεύγει.
2: Είναι περιγραφή εδώ πέρα, γιατί ξεχνά και εμεί λεπτομέρειε.
1: Ακούγεται ξαφνικά έτσι όπως. Όχι, προχωρούσαμε στην ευθεία ήμασταν όταν έγινε το γντουπ. Ακούγεται ένα γντουπ. Κοιτάω εγώ κάτω, βλέπω κάτι και λέω: καλά, αυγά μα πετάξανε. Με πιάνει νευρικό γέλιο. Μου λέει: Κατερίνα, όχι, ρε, έφυγε αυτό το πράγμα το αρωματικό. Τη λέω: α, έφυγε το αρωματικό, εντάξει, δεν πειράζει, το πιάσουμε μετά. Ναι, μια χαρά. Μετά μύριζε υπέροχα όλο το αμάξι. Οπότε εγώ ήμουν και χαρούμενη που είχε αυτή την ωραία μυρωδιά. Και φτάνουμε στο σταθμό, παίρνω τον καφέ μου, παίρνω τα πράγματά μου και πίνω την πρώτη γουλιά καφέ τη ημέρα που είναι πάρα πολύ σημαντική. Και ξαφνικά καταλαβαίνω ότι ο καφέ μου, ενώ έπρεπε να έχω πάρει φρέντο εσπρέσο σκέτο, δεν είναι φρέντο εσπρέσο σκέτο, παιδιά. Είναι φρέντο εσπρέσο με άρωμα. Αυτοκινήτου, αυτό που έπεσε. Δεν έπεσε μόνο στο πάτωμα, όχι, χύθηκε και στον καφέ μου. Πίνω λοιπόν την πρώτη γουλιά, το καταλαβαίνω απευθείας με το που έχω καταπιεί και λέω: Θεέ μου, τι θα κάνω τώρα. Αρχίζω να πονάω, να ανακατεύομαι, παθαίνω γενικά συμπτώματα δηλητηρίασης και παίρνουμε το κέντρο δηλητηριάσεων, η Ιωάννα, η Ντουράν δηλαδή το πήρε, και μας λένε: πρέπει να πάτε στα επίγοντα, κυρία μου. Πάω εγώ, όχι στα επίγοντα, πάω εδώ πέρα δίπλα στην κλινική και τους λέω: μπορείτε να μου κάνετε μια ένεση, κάτι τι, να φύγω να πάω πίσω στην εκπομπή γιατί κάνω ραδιόφωνο. Μου λένε: κυρία μου, είστε τρελή. Πρέπει να σας παρακολουθήσουμε. Ναι. Πρέπει να σας παρακολουθούμε για 24 ώρες. Μπορείτε να πάθετε χημική πνευμονία. Πρώτη φορά έχω εγώ αυτόν τον όρο. Λέω: τι χημική πνευμονία, τι μου λέει, ποιες 24 ώρες.
0: Του είπε όμως ότι μπορεί να είναι μια σταγόνα, μπορεί να μην έχει πέσει τον τίποτα μέσα.
1: Αυτό τους είπα. Ναι. Μου λένε: όχι, οπωσδήποτε στα επίγοντα. Με στέλνουν λοιπόν στο νοσοκομείο της Αγίας Όλγας και πάω εκεί. Ξεκινάω λοιπόν να λέω στους ανθρώπους τι μου συνέβη. Έλεγα λοιπόν σε μια πάρα πολύ αυστηρή νοσηλεύτρια, έτσι λέω: κατά λάθος ήπια αρωματικό αυτοκίνητο. Και αυτή φορούσε και μάσκα και την ακούω να κάνει. Τη λέω: συγγνώμη, μου λέει: τίποτα, συνεχίστε. Λέω: ναι, πρέπει να ήπια αρωματικά. Ακούω πάλι. Τη κάνω: κυρία μου, γελάτε. Μου λέει: συγγνώμη, κοπέλα μου, αλλά πραγματικά δεν έχω τι να πω. Πώς το πιες αυτό? Οι ερωτήσεις που μου κάνανε ήταν: γιατί.
0: Αυτό ήταν το γιατί το ήπιες.
1: Ναι, δεν το έκανα επίτηδες, κυρία μου. Η δεύτερη ερώτηση που μου κάνανε που πέθανε είναι: πόσο χρονών είστε? Λέω: 28. Μου λένε: συνήθως αυτό το κάνουν άνθρωποι που θέλουν να αυτοκτονήσουν, οι παιδιά κάτω των 5 ετών. Μου λέει: αυτό τώρα με εσάς πρώτη φορά το συναντώ. Λέω: μια χαρά. Γενικά με ρωτήσανε πάρα πολύ αστεία πράγματα. Το τελευταίο ήταν ότι μια κυρία ανησύχησε και μου λέει να επικοινωνήσουμε με γραμμή ψυχολογικής υποστήριξης. Της λέω: όχι, δεν είναι. Απλά.
0: Δεν είναι αυτό που νομίζεις.
1: Απλά έπεσε μέσα στον καφέ μου. Και μου κοιτάει και τα χείλη μου και είχαν πάθει έγκαυμα.
0: Από το
1: λάδι. Επειδή αυτά έχουν θέρια έλαια, είναι πολύ δυνατά, ρε παιδί μου. Τέλος πάντων, εν τέλει όλα καλά. Εγώ συνεχίζω βέβαια να πίνω φρέντο εσπρέσο σκέτο, δεν αλλαξοπίστησα.
0: Πολύ άρωμα.
1: Και έχω και ένα κερί από αυτή την εταιρεία, αφού μύριζε τόσο ωραία. Σκέφτομαι να δοκιμάσω για σνακ και το κερί τους. Δεν ξέρω τι λέτε.
0: Ωραία.
1: Θέλετε να φέρω να κεράσω?
2: Στην περίπτωση, ρε παιδί μου, που δεν δηλητηριάστηκε από το αρωματικό του χώρο. Να φάει το κερί, να είμαστε σίγουροι ότι θα πάει. Όποιοι θέλετε, μπορείτε να στέλνετε τώρα τις προσφορές σας, απογραφία τελετών και καύση. Παίρνουμε, δεχόμαστε και για καύση. Γιατί αχρίαστη να είστε, ρε παιδί μου, να υπάρχετε, να έχουμε ένα plan B.
1: Γιατί με την Κάτια Νεκταρίου ποτέ δεν ξέρεις.
2: Δεν ξέρεις ποτέ. Και μιας που λέμε τώρα για τα θανατικά αυτά και τις δηλητηριάσεις, θέλετε να κερδίσετε δώρο πριν πεθάνετε. Ωραία. Αν θέλετε λοιπόν, για να μπείτε στην κλήρωση της Παρασκευής, με πολύ απλά. Δεν έχει κλήρωση την Παρασκευή, έχω μόνο εγώ. Αλλά παρ' όλα αυτά, είναι η ώρα για να στείλετε για το παιχνίδι Μάντισε. Σας δίνουμε έναν γρίφο. Εσείς ψάχνετε να βρείτε τη λύση του και την απάντησή του. Οπότε στέλνετε στο Viber του σταθμού 6936 646 656 και εμείς θα σας καλέσουμε για να παίξετε μαζί μας.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Mad Radio 106,2 ακούς και είμαστε κορίτσια στην πόλη. Και είναι η ώρα για το παιχνίδι.
1: Παιχνίδι.
0: Και δεν είναι απλό παιχνίδι, παιδιά, γιατί σήμερα έχουμε το παιχνίδι Mandy's. Ουσιαστικά εμείς σου δίνουμε έναν γρίφο και εσύ ψάχνεις να βρεις την λύση του. Easy peasy lemon squeezy. Για να δούμε λοιπόν αν έχουμε ακροατή.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Πώς σας λένε?
1: Όνομα?
0: Ναι.
2: Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Πώς σας λένε, ποιο είναι το όνομά σας?
2: Γιώργος.
0: Γεια σου, Γιώργο. Γιώργο, είσαι έτοιμος να παίξουμε το παιχνίδι?
2: Ναι, βεβαίως.
0: Ωραία, τέλεια. Λοιπόν, ο γρίφος που έχουμε σήμερα για εσένα λέει: τι έχει 13 καρδιές, αλλά κανένα άλλο όργανο?
2: 13 καρδιές.
0: Ναι.
1: Σκέψου ότι δεν είναι ζώο,
0: όχι,
1: ούτε άνθρωπος,
0: δεν είναι
1: κάτι άλλο.
0: Δεν είναι ζωή γενικά, ναι. Είναι αντικείμενο.
2: Αντικείμενο.
0: Ναι, ναι. Αντικείμενο, ναι.
1: Που έχει 13 καρδιές.
2: Ποδήλατο.
0: Όχι. Για σκέψου, το χρησιμοποιούμε...
1: Πώς σου ήρθε το ποδήλατο?
0: Έλατε. Το χρησιμοποιούμε, ναι, για να παίξουμε κάποια παιχνίδια. Αυτό με τις 13 καρδιές.
2: Το χρησιμοποιούμε για να παίξουμε κάποια παιχνίδια.
1: Μάλλον, μάλιστα υπάρχουν και λέσχες που παίζουν διάφορα παιχνίδια με αυτό το αντικείμενο.
2: Αχα.
0: Για σκέψου.
1: Η τελήθεια είναι λίγο δύσκολος ο γρίφος, ούτε εγώ το έβρισκα.
2: Όντως είναι δύσκολος.
0: Το βρήκανε στο TikTok. Και σε μένα το βρήκανε στο TikTok. Λοιπόν,
1: ποντάρεις και λεφτά.
0: Ναι. Μπορείς να ποντάρεις λεφτά, μπορείς και
1: το
0: να μην
1: το παίζεις τα Χριστούγεννα.
0: Άι μάρα και εσύ, το παίζεις συνέχεια.
1: Γιατί, όχι καλέ, τα Χριστούγεννα είναι πολύ, είναι σαν έθιμο.
0: Παιδιά, σταματείτε, το παίζεις και δεν το παίζεις και είναι έθιμο.
2: Ναι,
0: και
2: ναι.
0: Τώρα και ποιος, για πες το.
2: Το βρήκα.
0: Πες το Γιώργο.
2: Πρέπει να είναι, πώς το λένε, το 21.
0: Α, ναι, με τι παίζετε.
1: Με τι παίζουμε 21.
0: Μπράβο. Πώς λέγονται
2: αυτά? Παίζουμε, είμαι λεφτά, είμαι φακές.
0: Βρε, ναι, και με τέτοια. Αλλά τι χρησιμοποιούμε, τι είναι βασικό του παιχνιδιού, τι χρειάζεται να έχουμε στα χέρια μας?
2: Στα χέρια μας πρέπει να έχουμε...
0: Πες το!
2: Χαρτιά.
0: Ναι. Μπράβο! Χαρτιά. Αυτό είναι, η τράπουλα. Η τράπουλα έχει 13 καρδιές.
1: Μπράβο
0: σου, τα καταφέραμε, παιδιά.
1: Μπράβο
0: Γιώργο, είσαι εξαιρετικός. Σε ευχαριστούμε λοιπόν πάρα πολύ που ήσουν στην παρέα μας.
2: Και εγώ ευχαριστώ.
0: Γεια, καλή συνέχεια.
1: Φιλιά πολλά. Αφού λοιπόν παίξαμε και διασκεδάσαμε, πάμε να ακούσουμε επιτυχίες και αμέσως μετά θα σας πούμε πολύ κουσκούς ρε παιδιά. Πολύ
0: γλυκούλι.
3: Γεια.
4: Ποια είσαι εσύ?
3: Είμαι η Το Καλό Επιστρέφει. Εμφανίζομαι κάθε φορά που κάνεις κάτι καλό, όπως όταν ανακυκλώνεις μπαταρίες στον κάδο αφής.
4: Δηλαδή, σε κάθε μπαταρία εμφανίζεσαι?
3: Κάπως έτσι. Ας πούμε πως εμφανίζομαι σε κάθε καλή πράξη. Αλλά με τις μπαταρίες έχουμε μια ιδιαίτερη σχέση.
4: Ενδιαφέρον.
3: Λοιπόν, τι καλό μπορώ να κάνω για σένα?
4: Το Καλό Επιστρέφει. Κυριολεκτικά. Από το MAD και την αφής.
5: Από σήμερα θα σε λένε Ρόμπι. Και θα σε φροντίζουμε για πάντα.
6: Πώς είναι να αγαπάς για μια ζωή?
7: Ήταν τόσο καλή η Ρίτα, της χρωστάω κυριολεκτικά τη ζωή μου.
6: Πώς μια μικρή πράξη μπορεί να κάνει κάτι μεγάλο?
7: Και εκεί που είχα αρχίσει να νιώθω πραγματικά γεμάτη, ξαφνικά άδειασα.
6: Η Αφής Ανακύκλωση Μπαταριών παρουσιάζει μια μεγάλη ταινία μικρού μήκους για τη δύναμη του καλού, την αγάπη και το περιβάλλον. Που θα κάνει όλους να πιστέψουν ότι...
8: Να είσαι καλή μαζί του.
6: Γιατί τι έχουμε πει? Το καλό επιστρέφει. Δες την ταινία στο tokaloepistrefi.gr και θα πιστέψεις κι εσύ.
9: Το μοναδικό SkyTubes Van της Maybelline New York σε περιμένει το Σάββατο 27 Ιουνίου στο Honda Center Καλυθέα 10 με 1 και στο Honda Center Γλυφάδα 2 με 5 για μια μοναδική εμπειρία. Ανακάλυψε τη νέα SkyTubes Tubing Mascara για αξεπέραστο μήκος και αφαίρεση με χλιαρό νερό σε ένα μόνο πέρασμα. Δοκίμασε τη νέα SkyTubes Mascara, πάρε μέρος σε Fun Beauty Activations και ζήσε την απόλυτη SkyTubes On Tour.
10: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς, με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
11: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε ότι είναι υπερβολή.
12: Όλα
8: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
12: People have repower. People have repower.
13: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Next Generation EU.
14: Το online τελείωσε. Ώρα για το απόλυτο LAN Party. Το Fantathlon σε περιμένει live το Σάββατο 27 Ιουνίου στα Village Cinema στο The Mall.

Μην το δεις σε stream. Ζήσε το hype. Σκάναρε το QR code στις συλλεκτικές συσκευασίες Panda για όλες τις λεπτομέρειες. Pandathlon LAN Event 27 Ιουνίου. Είσοδος δωρεάν. Come and get it. Ο ήχος του

0: Η ώρα είναι 9. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
1: Ανάμεσα στο εκεί που είσαι και εκεί που θέλεις να πας.
2: Το χανάμι, ξέρεις τι είναι?
3: Είναι η παράδοση όπου οι Ιάπωνες κάθονται κάτω από ανθισμένες κερασιές και απλά παρατηρούν.
4: Και γιατί να πας μέχρι την Ιαπωνία?
5: Πας μέχρι τη Βέρεια και βλέπεις τη Σβέρικο και αυτό, ίδιο χρώμα έχουν.
3: Μπορεί στην πράξη να θέλουμε σταθερότητα, όμως υπάρχει μια περιέργεια ή και αποδοχή σε πιο ελεύθερα μοντέλα σχέσεων.
6: Σημεία και τέρατα θα πω εγώ.
5: Όπως λέει και ένας φίλος μου,
6: τώρα που η θάλασσα έγινε γιαούρτι,
5: δεν έχουμε κουτάλια.
1: Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Κάθε απόγευμα στις 6 στο Mad Radio 106,2.

0: Αθήνας. Κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2.
1: Καλημέρα σας. Ξυπνήσαμε βρε, βάλαμε καφέ, βάλαμε και το πρόσωπο ναι είμαι καλά και ξεκινάω την ημέρα δυνατά. Μπράβο παιδιά μου, γιατί σήμερα είναι η Τετάρτη πρωί, είναι δύσκολο το ξέρω. Όμως είμαστε στη μέση της εβδομάδας, οπότε θα τα καταφέρουμε πιστεύω, εντάξει.
2: Εντάξει.
1: Και έχουμε και αυτό το βλέμμα του ανθρώπου που είναι άλλη μία μέρα, κατάλαβες. Θα βγει, μην αγχώνεστε. Είσαι στο Mad Radio 106,2 και είσαι στις κοριτσάρες ήθελα να πω, αλλά το άλλαξα. Στις κοριτσάρες στην πόλη και για την επόμενη ώρα θα κάνουμε παρέα. Είμαι η Κατερίνα Πευτίτση.
2: Είμαι η Κάτια Νεκταρίου.
3: Και εγώ η Βρυσίδα Ανδριώτου. Και μέσα αυτή την ώρα θα μιλήσουμε για τα 4 ζώδια που έχουν πάντα γεμάτο πορτοφόλι. Σίγουρα δεν είμαι μέσα. Έχουμε τη Μαντάμ Ζαΐρα, ναι, καλά, άκουσες που σου λέει το μέλλον σου. Μόνο μία κάρτα με τα ταρό της. Λέει τα ταρό με λίγα λόγια. Αρκεί να στείλεις μήνυμα στο Viber 6936-646-656 για να σε πάρουμε τηλέφωνο και να σου πει το μέλλον σου. Και φυσικά μην ξεχνάς ότι κάθε Παρασκευή κληρώνουμε ένα πακέτο με 7 προϊόντα Troublemaker. Στείλε μήνυμα στο Viber του Mad Radio 106,2 6936-646-656 το όνομα τεπώνυμό σου και τη λέξη Troublemaker και μπαίνεις στην κλήρωση.
2: Επίσης θέλω να ξέρεις ότι προς το τέλος αυτής της ώρας θα ανοίξουμε τις καρδιές μας, γιατί είμαστε μια παρέα όλοι μαζί και θέλουμε να συζητήσουμε μαζί σου τι θα έκανες κι εσύ αν ένας δικός σου άνθρωπος προσκολούνταν στον σύντροφό του. Γιατί θέλουμε να ξέρουμε, έχει συμβεί σίγουρα σε όλους μας, εγώ το έχω κάνει κιόλας. Και προς το τέλος της εκπομπής θα σας δώσουμε μια φράση που θα σας συντροφεύει για όλη την ημέρα και σήμερα θα έχει μια πιο αλμυρή επίγευση.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Μάντρα, 106,2 είναι, παιδιά, η τρίτη ώρα που είμαστε εδώ πέρα κοντά σας. Σας κρατάμε συντροφιά, όχι για πολύ ακόμα όμως, γιατί κατά τις 10 θα φύγουμε. Όμως δεν έχει σημασία. Επίσης, αν δεν προλάβατε στην πρώτη ώρα που είπαμε τα ζώδια, τώρα θα σας πούμε 4 ζώδια που είναι αρκετά πιθανό να πλουτίσουν και να μπορέσουν να μας βοηθήσουν και εμάς, να μας δώσουν τίποτα. Αυτό φυσικά το βρήκαμε από το.
1: Mark.gr.
2: Έχει άστρο, λέει. Τα 4 ζώδια που είναι πιο πιθανό να πλουτίσουν στη ζωή τους και μέσα σε αυτά, για κάποιο λόγο, είναι και το δικό μου.
3: Εγώ και ο σύντροφός μου δεν είμαστε μέσα, πάντως.
2: Φτώχεια. Καταραμένη.
3: Καταραμένη.
2: Λοιπόν, το πρώτο ζώδιο είναι ο εγώκερος. Ξεχωρίζει για την πειθαρχία και την υπομονή και την μακροπρόθεσμη στρατηγική του στα οικονομικά. Όμως, να πω σε αυτό το σημείο, δεν σημαίνει ότι όλοι οι εγώκεροι, ρε παιδί μου, θα έχουν έτσι καλά οικονομικά. Μην στηρίζεστε στο ζώδιό σας. Κάντε και πράξεις. Ταύρος είναι πρακτικός, επίμονος και ξέρει να χτίζει σταθερά οικονομική ασφάλεια. Μπράβο στον Ταύρο, να μας δείξει πώς γίνεται. Και τώρα έρχεται η δικιά μου η σειρά, παιδιά. Ακούστε τι λέει τώρα για τον Παρθένο.
3: Λάθος
2: κάνει. Η οργάνωση, η προσοχή στη λεπτομέρεια και η σωστή διαχείριση χρημάτων το βοηθούν να πετυχαίνει οικονομικά.
3: Κοίταξε να δεις. Θα μπορούσε να σου χειρότερα. Επειδή έχεις οργανώσει και έχεις τα λεφτά τόσο όσο για να γίνεις το μήνα. Αυτό μας φτάνει.
2: Με το ζώο. δεν έχω. Αλήθεια.
3: Άρα. Μα,
2: το μόνο
3: θα μπορούσε, πρόβλημα. Άμα ήσουν άλλο ζώδιο, δεν θα έβγαινε καθόλου το μήνα. Δεν τώρα τα έχει κάνει τόσο όσο, ώστε τουλάχιστον τα λεφτά που έχει να τα δίνει και για τα έξοδα.
2: Παιδιά, δίνω 1.324 ευρώ κάθε μήνα στην εφορία και σε όλες τις ρυθμίσεις.
3: 2,5.
2: Ευτυχώς. Και ευτυχώς που δεν είμαι στα χάλια σου.
3: Ευχαριστώ.
2: Και με το ζόρι, δηλαδή, τη βγάζω καθαρή. Μπράβο στον Παρθένο που τα κάνει καλά.
3: Μπράβο
2: και σε εμένα αυτοκόλλητο. Ελπίζω να μην πεθάνω στον ασό.
3: Έχουμε και τον Λέον.
2: Και είναι και ο Λέον, ναι. Να το,
0: γεια
2: εδώ.
0: Γεια σας. Καλησπέρα, καλησπέρα.
2: Η αυτοπεποίθησή του και με 0 ευρώ, ξέρεις, όχι. η φιλοδοξία και οι ηγετικές του ικανότητες συχνά τον οδηγούν σε υψηλές θέσεις και μεγαλύτερα εισοδήματα.
3: Αυτό, σίγουρα, νομίζω από εδώ μέσα
2: δεν είναι ότι κάνει
3: είναι
2: καλή οικονομία. Κάνει στρατηγικές κινήσεις με αυτοπεποίθηση.
3: Αυτό, ναι.
2: Μπορεί να μπει μέσα σε ένα μέρος και να πει ήρθα να ζητήσω τη θέση του διευθυντή και να την πιστέψουνε, επειδή μπήκε με πολύ αέρα.
3: Ναι,
2: οπότε
3: ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Έτσι δεν πήγα εγώ για ακρόαση.
3: Μόλις μπήκε η διευθύντρια.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Έτσι πήγα για ακρόαση.
3: Το θυμάμαι, το έχεις πει, κατά λάθος.
2: Οπότε με αυτόν τον τρόπο θα παίρνει και έναν καλό μισθό.
3: Ωραία, τέλεια. Αμέσως τώρα θα ακούσουμε το Turn the Lights Off και σε λίγο θα ανοίξουμε τις καρδιές με τον Group Therapy. Με την απορία μας για σήμερα, τι θα έκανες αν ένας δικός σου άνθρωπος προσκολούνταν στον σύντροφό του. Δηλαδή, αν εξαφανιζόταν από φίλο-φίλη και ήταν μόνο με σύντροφο. Στείλε στο Viber αν το έχεις πάθει, 6936-646-656 τη δική σου άποψη.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Μάντρε 106,2 ακούς και ήρθε η ώρα που ανοίγουμε τις καρδούλες μας και μοιραζόμαστε όλα όσα μας απασχολούν για σήμερα. Και είναι η ώρα για το
1: Group Therapy.
2: Τι θα έκανες αν ένας δικός σου άνθρωπος προσκολούνταν στον σύντροφό του?
0: Θα του έδινα χώρο.
2: Χαστούκι, χτυπάω.
0: Όχι, παιδιά, θα δώσουμε χώρο στους φίλους μας και στους δικούς μας ανθρώπους να ζήσουν αυτό που θέλουν. Τους φίλους δεν τους υπολογίζεις με τότε αν σε παρατήσουν. Δεν σε παρατάνε. Τους καταλαβαίνεις, τους νοιάζεσαι και είναι πάντα φίλοι σου. Μπορεί να μιλήσετε για μια εβδομάδα, αλλά δεν σημαίνει ότι είναι φίλοι σου.
2: Όχι.
0: Δίνεις λίγο χώρο να ζήσει την εμπειρία του, τη σχέση του και μετά θα ξανάρθει.
2: Ναι, ναι, όχι. Εμείς τώρα λέμε για να τον προστατεύσεις εκείνον, όχι για το πώς αισθάνεσαι εσύ.
0: Άμα η σχέση του ήταν τοξική.
2: Ρε παιδί μου, ότι τύπου έχεις προσκοληθεί, δεν κάνεις τίποτα άλλο με τη ζωή σου, δεν προσέχεις πλέον τον εαυτό σου.
0: Άρα δηλαδή ότι είναι χειριστικός άλλος και έχει αφήσει τα πάντα, ναι, και είναι, ναι, μόνο μαζί του, αλλά χάνει τον εαυτό του.
2: Ναι, σωστά.
0: Α, είναι άλλη ερώτηση αυτή. Εκεί σίγουρα κάτι θα κάνεις να βοηθήσεις το φίλο σου.
2: Εμένα αντίστοιχα είχε συμβεί αυτό σε μία φίλη μου, του τύπου είχαν ξεκινήσει, είχαν μπει σε μία σχέση. Στις αρχές την είχαμε αφήσει έτσι ελεύθερη στα χωράφια, αλλά όταν μετά καταλάβαμε ότι αυτό το πράγμα παρατραβάει, τους πιάσαμε μαζί σαν ζευγάρι και τους κάναμε καλή ώρα group therapy. Καθίσαμε όλοι μαζί, φέραμε και άλλα ζευγάρια φίλων μας και λέγαμε
0: να είναι group therapy.
2: Αυτό είναι ένα φυσιολογικό ζευγάρι, εσείς δεν είστε.
3: Κάνανε τον κύκλο του ναχώ δηλαδή. Ναχώ, σε άκουσα. Ωραία. Τι, πρέπει να πω κι εγώ κάτι τώρα γι' αυτό?
2: Δεν είναι υποχρεωτικό,
3: όχι,
2: δεν χρειάζεται να
3: δεν
2: πεις.
3: Δεν θέλω να πω, θέλω να πάρω τον όρκο της σιωπής.
2: Εγώ πάντως θέλω να σας πω ότι μας έχει έρθει μήνυμα από την Αλέξα.
0: Θα σου ξεριζώσω την καρδιά. Να μιλήσεις τώρα.
2: Oh my god. Τι? Όχι, μας έχει έρθει μήνυμα από την Αλέξα music. Στην ερώτηση αυτή και λέει την χαιρετά στην φίλη, τον φίλο που έχει πάθει προσκόλληση. Δηλαδή δεν θα έμενε η Αλέξα.
3: Αποκόλληση να μην πάθει και όλα κατά τα άλλα μια χαρά θα πάνε.
2: Να μείνετε όμως εσείς εδώ πέρα, να μην αποκολληθείτε ούτε εσείς από εμάς, γιατί ξέρετε κάτι. Σε λίγο θα μάθετε τι σας ετοιμάζει το μέλλον σας, τι σας ετοιμάζει το ριζικό σας. Τι κλωστή πλέκει η μοίρα για χάρη.
3: Μαντάμ Ζαϊρέ, έλα λίγο.
2: Όπως καταλάβατε, είναι σε λίγο η ώρα για τα ταρό. Οπότε στείλτε μας μήνυμα στο 6936 646 656 ώστε να σε καλέσουμε και να βγεις στον αέρα μαζί μας.

0: καλημέρα. Καλώς ήρθατε στα κορίτσια στην πόλη, στο Mad Radio 106,2. Και όπως ακούτε καλά, καθαρά, μα καθαρίστε τα αυτιά σας, ακούτε τα ταρό που ανακατεύονται αυτή τη στιγμή. Γιατί είναι η αγαπημένη ώρα στιγμή της Ζαΐρας. Είναι η ώρα για τα
1: ταρό.
0: Και είμαι εδώ πέρα, είμαι κοντά σας και είμαι πάρα πολύ έτοιμη να τραβήξω μια τυχερή κάρτα στον ακροατή. Για να δούμε αν έχουμε. Καλημέρα, καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Πώς σε λένε.
2: Αλεξάνδρα.
0: Γεια σου Αλεξάνδρα μου. Αχ, Αλεξάνδρα. Πού σε πετυχαίνουμε?
2: Με πετυχαίνετε στο δρόμο.
0: Στο δρόμο που πας, σε δουλειά?
2: Πάω ψυχοθεραπεία.
0: Τέλεια, την καλύτερη δουλειά κάνεις.
3: 9:22, πρωί.
0: Καλά, 10 η ώρα θα χαιρετεύω γυναίκα.
4: Μπράβο Αλεξάνδρα μου, για πες μου, έχεις κάποια συγκεκριμένη ερώτηση για εμένα?
2: Ναι, λοιπόν θέλω να μου πεις άμα θα εξελιχθεί κάτι με τον Νίκο.
0: Λοιπόν, να σου πω ότι σου έχει τύχει όντως ανδρική φιγούρα. Να τον ονομάσουμε Νίκο λοιπόν. Είναι ο βασιλιάς των σπαθιών βέβαια στα τραπουλόχαρτα που έχουμε. Αυτό τι σημαίνει, αυτός ο άντρας με το πώς είναι, με το φαίνεσθε ίσως, έχει καταφέρει να σου κινήσει το ενδιαφέρον. Δηλαδή μπορεί να είναι το σώμα του, τα μάτια του, το χαμόγελό του, δεν ξέρω, αλλά είναι κάτι το οποίο το βλέπεις εμφανισιακά. Αυτό επίσης να ξέρεις ότι σου επιτρέπει αυτός ο άνθρωπος να δεθείς μαζί του. Οπότε σε έχει κάνει με κάποιον τρόπο να τον θέλεις πάρα πολύ έντονα.
4: Οπα, μάγια.
2: Το βλέμμα.
0: Είναι θάνατος αυτό. Να ξέρεις πάντως ότι έχει προοπτικές εξέλιξεις, γιατί και αυτός ασχολείται για να σε έχει εδώ πέρα. Οπότε
2: τέλεια,
0: υπάρχει κάποια προοπτική. Τίποτα. Εμείς ευχαριστούμε που μας κάλεσες και ήσουν στην παρέα μας. Φιλάκια.
2: Φιλάκια.
0: Επίσης ξέρετε κορίτσια, γιατί μου έχει τύχει εδώ πέρα στις κάρτες μου. Μου έχει τύχει και ο τροχός της τύχης. Και αυτό φαίνεται σαν βλέπεις εδώ πέρα τα αστέρια, τον ουρανό. Σαν drones δεν είναι ουσιαστικά?
4: Ναι.
0: Και αφού λοιπόν λέμε και για τα drones, να σας πω ότι σήμερα τα πιο επιτυχημένα brands αναζητούν experiential experiences, τέλος πάντων θέλουν εμπειρίες. Κατάλαβες, που θα δημιουργήσουν ένα συνέστημα, μία σύνδεση με το κοινό. Οπότε έχουμε τα DRNS, τα Drone Light Shows, δηλαδή με περισσότερες από 180 εμφανίσεις που κάνουν σε μόλις 2 χρόνια, δημιουργούν μοναδική εμπειρία για brand activations, για corporate events, για MIC, για αθλητικά γεγονότα,
4: συναυλίες.
0: Ναι, private events, τα πάντα. Έχουν συνεργαστεί με πάρα πολλά brands τύπου BMW, Rolex, άπειρα πάρα πολλά, καθώς και έχουν διοργανώσει και το Euroleague. Τα πάντα. Ναι, όλα αυτά λοιπόν με το DRNS δημιουργεί εμπειρίες που τραβούν την προσοχή και γίνονται viral και μένουν και ξέχαστες. Οπότε προτείνω να...
4: Όταν δείτε κανένα τέτοιο πάνω στον ουρανό, μην φοβηθείτε, δεν είναι UFO. Προτείνουμε να τα τραβήξετε ένα βίντεο και να το απολαύσετε το show. Μείνετε λοιπόν μαζί μας, γιατί εδώ ακούτε τα καλύτερα τραγούδια, τα καλύτερα νέα και τις καλύτερες ειδήσεις. Mad Radio 106,2 για περισσότερη μουσική, περισσότερη ενέργεια, και τα λέμε σε πολύ λίγο.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Μαντρέτε 106,2 ακούς και ειδικά μετά την τραγουδάρα Golden. Πώς να μην σου ανέβει η διάθεση. Είσαι στο αμάξι, στο σπίτι, όπου και να είσαι. Ακούς εμάς τα κορίτσια στην πόλη.
1: Ακριβώς. Και επειδή μας ακούς εμάς, ξέρεις τι άλλο πρέπει να ακούσεις και να δεις για να συντονιστείς.
0: Τα
1: Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ. Το μουσικό event της χρονιάς, παιδιά, έρχεται στο Mega. Ναι, μπορεί να το έχασες, ναι, μπορεί να μην ήσουν εκεί. Όμως μπορείς πλέον να το δεις τηλεοπτικά. Επικοί καλλιτέχνες, εκρηκτικά acts, μοναδικές βραβεύσεις με παρουσιαστή τον Θέμη Γιοργαντά. Τετάρτη λοιπόν 1 Ιουλίου στις 9 η ώρα το βράδυ. Θέλω να συντονιστείς αποκλειστικά στο Mega. Και κάπου εκεί, αν ακούσεις και εμένα, βγάλε και ένα βίντεο και ταγκαρέμε.
0: Τώρα όμως δεν θα συντονιστούμε, παιδιά, με το Mega. Τώρα θα συντονιστούμε με το News Bomb για να μάθουμε τα τελευταία νέα. Και στο μικρόφωνο είναι ο Δημήτρης Δρίζος. Καλημέρα και πάλι, Δημήτρη.
2: Καλημέρα σας, είναι η ειδήσια τίτλος από το newsbomb.gr. Σε κατάσταση έκρηξης ανάγκης βρίσκεται η Ευρώπη. Το φαινόμενο του Omega Block έχει φέρει ιστορικούς καύσονες, με τον υδράργυρο να φτάνει στους 44 στη Γαλλία, στους 45 στην Ισπανία και στους 40 στη Βρετανία. Στους 46 νεκροί μέχρι στιγμής. Το μετάνιωσα, θέλω να ζητήσω συγγνώμη από την οικογένεια του θύματος και τη δική μου. Με αυτά τα λόγια απολογήθηκε ο 43χρονος Σκοπιανός για τη συγκερή δολοφονία της Σταυρούλας Λεβεντάκη στα Χανιά. Οργή από συγγενείς του θύματος για τη δηλώση της σύζυγου του Σκοπιανού κατά της άτυχης Σταυρούλας. Φρίκι στην Ουγγαρία. Ένας 30χρονος συνελήφθη για συγκέντρωση και κατανάλωση ανθρώπινων μελών, τα οποία φέρεται να έβρισκε σε εγκαταλελειμμένα νεκροταφεία και μέσω εργασίας σε νοσοκομείο. Ο Bill Gates παραδέχθηκε στο Κογκρέσο ότι είχε πολλαπλές εξωσυζυγικές σχέσεις που επηρέασαν αρνητικά το γάμο του με τη Μελίντα Gates. Η ακρόαση εστίασε επίσης τη φιλία του Gates με τον καταδικασμένο σεξουαλικά εγκληματία Jeffrey Epstein, για την οποία ο Αμερικανός κρίσος έχει ζητήσει δημόσια συγγνώμη. Διαβάστε περισσότερα στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.

0: αποκλειστικά στο Mega. Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Το SNF Νόστος 2026 είναι εδώ. Αυτό τον Ιούνιο, η ανοιχτή σε όλους διοργάνωση του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος γιορτάζει τα 30 χρόνια κοινοφελούς δράσης του σε όλο τον κόσμο. Πάνω από 200 διεθνείς συμμετέχοντες μοιράζονται τις ιστορίες τους σε μια εβδομάδα δομημένη πάνω σε τρεις κεντρικούς πυλώνες: Discuss, Engage και Celebrate. Από το SNF Nostos Conference και τους διαλόγους του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος μέχρι ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα γεμάτο immersive εμπειρίες, διασκεδαστικές προκλήσεις και στιγμές ψηφιακής αποτοξίνωσης. Και από την επιστροφή της συνεργασίας Release Athens και SNF Nostos μέχρι το καθιερωμένο SNF Nostos Run, αυτό δεν πρέπει να το χάσεις. SNF Nostos 2026, 21 με 28 Ιουνίου, στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Μάθε περισσότερα στο snfnostos.org.
2: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
3: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines για Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
4: Το online τελείωσε. Ώρα για το απόλυτο LAN Party. Το Fandathlon σε περιμένει live το Σάββατο 27 Ιουνίου στα Village Cinema στο The Mall Athens. Είσαι έτοιμος για επικές μάχες και live tournaments σε Forza, Call of Duty και Halo? Έλα να γνωρίσεις από κοντά τους αγαπημένους σου top YouTubers, να ζήσεις το hype και να διεκδικήσεις πλούσια epic gaming δώρα. Μην το δεις σε stream, ζήσε το hype. Σκάναρε το QR code στις συλλεκτικές συσκευασίες Fanda για όλες τις λεπτομέρειες. Fandathlon LAN Event 27 Ιουνίου, είσοδος δωρεάν. Come and get it.
5: Τα δοκίμασα όλα. Παιδικό πάρτι στο σπίτι, ποτέ ξανά. Σινεμά, κρατάει λίγο. Φέτος όμως, κάνω τη σωστή επιλογή. Πάρτι στο Voltafon Park. Τα παιδιά, μικρά και μεγάλα, διαλέγουν rollers, τείχο αναρρίχησης, παιδότοπο, face painting, mascot και άλλα πολλά. Και η διασκέδαση δεν τελειώνει ποτέ. Το καλύτερο, οι party organizers αναλαμβάνουν τα πάντα. Στολισμό, προσκλήσεις, φαγητό, όλα. Το μόνο που μου μένει είναι τι θα φορέσω. Voltafon Park και το πάρτι γίνεται αξέχαστο.
6: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
7: Μετά τη μαύρη σαμπούκα έρχεται η οικογένεια Τσεκμέ.
8: Και τι άλλο, Αντώνη?
7: Του Τόλι Παπαδημητρίου. Έτσι, μπράβο.
9: Οικογένεια Τσεκμέ. Η νέα κωμωδία του Τόλι Παπαδημητρίου, περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Παίζουν αλφαβητικά. Τόλις Παπαδημητρίου.
10: Αυτό δεν είναι αλφαβητικά.
7: Ποιο σου μίλησε?

0: Καλημέρα, καλημέρα. Μαντρέιντε 106,2. Ακούτε και τα κορίτσια στην πόλη. Θα είναι για λίγο το σοδά ακόμα μαζί σου μέχρι και τις 10 να σου κρατάνε συντροφιά. Όμως μη στεναχωριέσαι, δεν θα σε αφήσουμε έτσι, όχι. Γιατί τώρα η Κατερίνα θα σου πει ένα tip που έχει τέλος πάντων, ώστε να μπορούν τα χείλη σου να έχουν το τέλειο σχήμα, να είναι ακριβώς όπως πρέπει. Αν δεν το κατάλαβες, αυτή είναι η ώρα για. Beauty tip of the day by Troublemaker. Και αν θέλεις χείλη με όγκο χωρίς να φαίνονται ζωγραφισμένα, το κόλπο είναι στη λεπτομέρεια λοιπόν. Κάνε overline μόνο στο κέντρο των χιλιών, όχι στις άκρες, και βάλε balm στο κέντρο για φυσικό plumped αποτέλεσμα. Για χείλη που δείχνουν πιο γεμάτα και φυσικά ζουμερά, ξεκινάς χρησιμοποιώντας το Overdue It Lip Liner στην απόχρωση Speed It Out. Ελαφρώς έξω λοιπόν από το φυσικό περίγραμμα μόνο στο κέντρο του άνω και κάτω χείλους και στη συνέχεια χρησιμοποίησε το Genius Peel Off Big Brain Lip Stain για ένα ομοιόμορφο χρώμα που διαρκεί όλη την ημέρα και ολοκλήρωσε με το Picular Lip Balm Sweet Tooth στο κέντρο των χιλιών, έτσι για επιπλέον λάμψη και όγκο. Το αποτέλεσμα είναι ζεστό, plumped look και κολακεύει κάθε make-up εμφάνιση και φυσικά παραμένει και φρέσκο για πάρα πολλές ώρες. Μην ξεχνάτε ότι κάθε Παρασκευή κληρώνουμε ένα πακέτο με 7 προϊόντα Troublemaker. Γι' αυτό τι θέλω να κάνετε? Θέλω να στείλετε μήνυμα στο Viber του σταθμού 6936-646-656 το ονοματεπώνυμό σου και τη λέξη Troublemaker και με αυτόν τον τρόπο μπαίνεις και στην κλήρωση.
1: Τέλεια, και θα σου αφήσω να ακούσεις το αγαπημένο μου τραγούδι «Μπορώ κι εγώ», Ελένη Φουρέρα, Χρήστος Μάστορας, γιατί η εκπομπή σε λίγο τελειώνει. Όμως εμείς θα σου δώσουμε και λίγη μαγεία πριν τελειώσει.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Mad Radio λοιπόν 106,2. Είναι σχεδόν το τελευταίο μας on πριν από την φράση που θα σου δώσουμε. Αλλά τώρα, παιδιά, θα μιλήσουμε για τις νεράιδες. Γιατί όμως, γιατί είναι η Παγκόσμια ημέρα νεράιδα σήμερα.
1: Πέρα από τα στρουμφάκια.
2: Σε κάθε ώρα είναι και μία άλλη Παγκόσμια ημέρα.
0: Σήμερα είναι τα στρουμφάκια και οι νεράιδες.
2: Άρα η φαντασία, η Παγκόσμια ημέρα φαντασία.
1: Όχι, για τα στρουμφάκια είχε πει, γιατί είχε γεννηθεί αυτή την μέρα αυτό που τα έχει γράψει.
2: Νομίζω η Κάτια, και λέω τι λέει.
1: Όχι. Και οι νεράιδες είναι σήμερα fun facts. Είναι η μέρα στην Παγκόσμια για τις νεράιδες. Και έχει γράψει εδώ πέρα η Κάτια. Θα τα διαβάσω τώρα, θα σας πω. Τα fun facts για τις νεράιδες.
2: Οπωσδήποτε.
1: Είστε έτοιμοι. Οι πρώτες ιστορίες για νεράιδες προέρχονται από την κελτική κελτική μυθολογία της Ιρλανδίας και της Σκωτίας. Πού θα έχει νεράιδες. Αρχικά οι νεράιδες δεν θεωρούνται χαριτωμένα πλάσματα, αλλά πανίσχυρα πρέματα της φύσης. Αυτό το ήξερα.
0: Και μάλιστα σαν τερατουργήματα τις πρώτες ζωγραφιές.
1: Στη λαιογραφία πολλών χωρών υπάρχει η μορφή της βασίλισσας των νεραϊδών που κυβερνά τον αόρατο κόσμο τους.
0: Το χρησιμοποιούν παιδιά κι όμως. Το Ωραία. Γράφουν κανονικά.
1: Τα φτερά προστέθηκαν στην εικόνα των νεράιδων, κυρίως από καλλιτέχνες του 19ου αιώνα. Mm-hmm. Παλιά πίστευαν ότι οι νεράιδες εμφανιζόντουσαν πιο συχνά τη νύχτα ή σε μέρη με ομίχλη. Σε αρκετές παραδόσεις οι νεράιδες συνδέονται με τα τετράφυλλα τριφύλια και καλή τύχη.
0: Και αυτό, ας πούμε, που λέμε το χτύπα ξύλο, είναι και καλά γιατί μέσα στα ξύλα μέναν οι νεράιδες και χτυπάς ξύλο.
1: Αλήθεια.
0: Να σε ακούσουν οι νεράιδες.
1: Και το χρησιμοποιώ.
0: Ναι, είναι και καλά για να σε ακούσουν οι νεράιδες και να βγουν να σου δώσουν τη τύχη τους.
1: Σύμφωνα με θρύλους, ο χρόνος κυλά διαφορετικά στον κόσμο των νεραϊδών. Λέγεται ότι η μουσική τους μπορούσε να μαγεύσει ανθρώπους και να τους κάνει να χάνουν την αίσθηση του χρόνου.
2: Σαν εμάς το Mad Radio 106,2.
1: Ακριβώς. Οι νεράιδες θεωρούνταν προστάτηδες λουδιών, δέντρων και κρυφών πηγών νερού.
2: Σαν εμάς τα κορίτσια της πόλης.
0: Και μάλιστα να ξέρετε ότι κάποιες νεράιδες έχουν και συγκεκριμένα ονόματα. Δηλαδή χρησιμοποιούν ονόματα και έχουν ονομάσει, ας πούμε, ότι αυτή είναι η νεραϊδα του νερού. Και αυτό το όνομα το βαφτίζουν σε άλλες χώρες τα παιδιά τους.
1: Η δημοφιλής εικόνα της μικροσκοπικής νεράιδας επηρεάστηκε έντονα από τα παιδικά βιβλία και παραμύθια. Η πιο διάσημη νεράιδα εννοείται είναι η Tinkerbell από τον Peter Pan. Σχεδόν κάθε πολιτισμός διαθέτει δικές του ιστορίες για μαγικά πλάσματα που μοιάζουν με νεράιδες. Σε παλιούς θρύλους οι νεράιδες μπορούσαν να είναι είτε διαφορετικές είτε εξαιρετικά σκανταλιάρες. Αυτό το ξέρω. Άρα είσαι σκανταλιάρα, Κάτια. Η σύνδεση των νεράιδων με τα ουράνια τόξα έγινε δημοφιλής σχετικά πρόσφατα μέσα από λογοτεχνία και κινηματογράφο. Πολλοί λαϊκοί μύθοι αναφέρουν ότι οι νεράιδες ζούσαν σε λόφους, σπηλιές ή σε αόρατα βασίλεια κάτω από τη γη.
2: Για να έχει και τόσους πολλούς μύθους, εγώ θα πω να
1: ότι υπάρχει.
2: Ότι
1: όπου
2: μπορεί
1: φωτιά,
2: να
1: όπου πήγε φωτιά, όπου καπνώσει και φωτιά.
2: Άμα επαναλαμβάνονται οι μύθοι και είναι και από διάφορα μέρη του κόσμου, σημαίνει ότι κάτι έχουν δει.
0: Οι νεράιδες, παιδιά, ανέκαθεν ήταν ένα σύμβολο, ρε παιδί μου, για να δείξουν ότι υπάρχει τύχη, ότι πιστεύουν σε κάτι.
1: Δίνει ελπίδα.
0: Ναι,
1: αυτό
0: ήταν
1: που
0: αυτό
1: λένε. Είναι μια ελπίδα, ένα σύμβολο, μια χαρά, κάτι
0: ναι,
1: που, ότι υπάρχει.
0: Είναι πολύ όμορφο.
1: Πλέον δεν υπάρχει στην Ελλάδα, λέω, γενικά, στη ζωή αυτό.
0: Παιδιά. Το χρησιμοποιούμε ακόμα και στο χτύπα ξύλο, αυτό σου λέω, ακόμα και εκεί. Τώρα εσύ θα ξέρεις ότι...
1: Χτύπα ξύλο, κουνούσε τη θέση σου που λέμε, ναι, για να μην συμβεί κάτι.
0: Είναι ράιδα των δοντιών στα παιδάκια που τους παίρνει τα δόντια και τους δίνει
1: ναι,
0: ένα...
1: το ξέρω αυτό, ποτέ δεν το είχα.
0: Ούτε εγώ.
2: Και σε ευτυχώς, πολύ δηλαδή, λίγο θα λοιπόν θα σας δώσουμε τη φράση που θα σας συνοδεύει για όλη την ημέρα και θα μυρίζει νεράιδα. Καλό καλοκαίρι, πάμε.

0: Καλημέρα, καλημέρα από Mad Radio 106,2. Παιδιά, ήταν η τελευταία μας καλημέρα τώρα. Ήρθε η ώρα σιγά-σιγά να κλείσουμε αυτή την εκπομπή με μερικές όμως όμορφες λεξούλες που αρκούν για να σας δώσουν τη δύναμη να συνεχίσετε την ημέρα σας. Γιατί ήρθε η ώρα για το Quote
1: of the Day. Ναι, βρε παιδιά, ναι. Και θα πούμε την εξής φράση: το καλοκαίρι δεν μετριέται σε μέρες, αλλά σε ηλιοβασιλέματα, σε γέλια και σε στιγμές που δεν θέλεις να τελειώσουν. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί σήμερα ευελπιστώ ότι θα δω το ηλιοβασίλεμα από κάποια θάλασσα. Έτσι, μπας και μυρίσει λίγο άρωμα, θαλάσσης, λίγο τέτοιο. Α, και φυσικά εννοείται να δώσω και τα χαιρετίσματα στον Καπτανίκο τώρα που μιλάμε για θάλασσες. Έτσι. Καπτανίκο, γεια σου. Να πλέτε καλά όπου είστε. Και κάπου εδώ λοιπόν τα κορίτσια στην πόλη βάζουν τελεία. Είμασταν η Κάτια Νεκταρίου,
2: η Βρυσίδα Ανδριώτου
0: και η Κατερίνα Πεφτίτση. Και φυσικά στον ήχο έχουμε τη μοναδική Ιωάννα Ντουράν. Ντουράν, τόσο καλό που το λες και δυο φορές. Ανανεώνουμε λοιπόν το ραντεβού μας για αύριο 7 με 10 το πρωί.
1: Μέχρι όμως να έρθει αυτό το αύριο, θα σας αφήσουμε στα χέρια του Γιάννη Τσουμανέιρο.
0: Και στη μία θα είναι στην παρέα σας η υπέροχη Αντιγόνη Βιντιάδη και στις 4 η Φέη Βόκου.
2: Φυσικά στις 6 έχουμε το Mad Drive με Πέτρο Τρανταφύλου και Κατερίνα Ψύχα και στις 9 ο Γιάννης Χατζηγεωργίου. Να έχετε μια υπέροχη μέρα, κορίτσια και αγόρια της πόλης.
0: Φιλούμπε σας.
2: Φιλάκια πολλά. Μουά.
3: Mad Radio 106,2.
4: Το μοναδικό Sky Tubes Van της Maybelline New York σε περιμένει το Σάββατο 27 Ιουνίου στο Honda Center Καλυθέα 10 με 1 και στο Honda Center Γλυφάδα 2 με 5 για μια μοναδική εμπειρία. Ανακάλυψε τη νέα Sky Tubes Tubing Mascara για αξεπέραστο μήκος και αφαίρεση με χλιαρό νερό σε ένα μόνο πέρασμα. Δοκίμασε τη νέα Sky Tubes Mascara, πάρε μέρος σε Fun Beauty Activations και ζήσε την απόλυτη Sky Tubes On Tour.
5: Φωτεινό διάρρη, είναι ημιυπόγειο. Ευρύχωρο στούντιο. Χωράει κρεβάτι και μισή ντουλάπα. Κοντά στο κέντρο. Με τρεις συγκοινωνίες και ένα τάμα. Στα Διαμαντάκια ψάχνουμε το τέλειο σπίτι. Έστω ένα σπίτι που δεν ζητάει όλο το μισθό πριν καν μπεις μέσα. Καθημερινά στο Mad TV, παρέα με το WhatsApp. Διαμαντάκια. Γιατί στην αναζήτηση σπιτιού κάθε αγγελία έχει το δικό της δράμα.
6: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αυγούστου. Με ζωχούς θα τη βγάλω.
7: Πάμε δυνατά και σταθερά.
6: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
8: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
6: μέχρι όσο θέλω εγώ.
8: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
9: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
10: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
11: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε ότι είναι υπερβολή.
12: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
13: Κύριε αστυνόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα γιγαμπάιτ. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ. Ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα, πουφ, εξαφανίστηκαν.
14: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
15: Αν με το συμβόλαιό σου τα γιγαμπάιτ σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
13: άλλαξε το.
15: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα γιγαμπάιτ δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803 στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
3: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
16: Release Athens 2026. Σάββατο 11 Ιουλίου, Πλατεία Νερού.

0: εισιτήρια προσφορές more.com releaseathens.gr. Να είσαι εκεί.
1: Εκείναξε την ανθισμένη αμυγδαλιά.
2: Όπα, όπα, όπα, παιδιά. Παλιά την τίναξε. Τώρα την ανατίναξε.
3: Η κωμωδία του Θοδωρή Αθερίδη με τους Βρανά, Ελευθερίου, Κρόμπα, Τζιόβα, Σαλταμπάση, Χαραλαμπούδη, Χατζιπαύλου, Άντε και τον Αθερίδη και άλλους υπερκομικούς ηθοποιούς θα ανατινάξει το φετινό καλοκαίρι μας στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ.
4: Προπόληση more.com.
5: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.
6: Τι

0: 96,2.
1: Ανάμεσα στο εκεί που είσαι και εκεί που θέλεις να πας.
0: Ζούγκλες στο Βιετνάμ, σαφάρι στην Τανζανία ή χαλάρωση στις παραλίες των Καναρίων νήσων.
2: Τανζανία για λίγο αργότερα, όταν μεγαλώσω.
0: Να έχεις κληρύνει και το κρέας άμα να σε φάει το λιοντάρι. Νέο beauty threads, το οποίο θα το δεις παντού φέτος στην άνοιξη. Το κόκκινο ρούζ.
3: Για πες, για πες.
0: Το κόκκινο ρούζ, αν το βάλεις σωστά, δείχνει πιο φυσικό από ό,τι νομίζεις.
3: Όχι εγώ.
0: Ταιριάζει σε όλους τους τόνους δέρματος.
2: Σαν τη χιονάτη θα γίνεται, Κατερίνα.
0: Καλώς τη χιονάτη, βρήκε πριγκιπά.
2: Εσένα για βάτραχο σε βλέπω.
0: Αλίμονος.
1: Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Κάθε απόγευμα στις 6 στο Mad Radio 106,2. Περισσότερη μουσική. Περισσότερη ενέργεια για σένα. Mad Radio 106,2.

Είναι ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης βρίσκεται η Ευρώπη. Το φαινόμενο του Omega Block έχει φέρει ιστορικούς καύσονες, με τον υδράργυρο να φτάνει στους 44 στη Γαλλία, στους 45 στην Ισπανία και στους 40 στη Βρετανία. Στους 46 νεκροί μέχρι στιγμής. Το μετάνιωσα. Θέλω να ζητήσω συγγνώμη από την οικογένεια του θύματος και τη δική μου. Με αυτά τα λόγια απολογήθηκε ο 43χρονος Σκοπιανός για τη στιγερή δολοφονία της Σταυρούλας Λεβεντάκη στα Χανιά. Οργή από τους συγγενείς του θύματος για τις δηλώσεις της συζύγου του Σκοπιανού κατά της άτυχης Σταυρούλας. Φρίκη στην Ουγγαρία. Ένας 30χρονος συνελήφθη για συγκέντρωση και κατανάλωση ανθρώπινων μελών, τα οποία φέρεται να έβρισκε σε εγκαταλελειμμένα νεκροταφεία και μέσω εργασίας σε νοσοκομείο. Ο Bill Gates παραδέχθηκε στο Κογκρέσο ότι είχε πολλαπλές εξωσυζυγικές σχέσεις που επηρέασαν αρνητικά τον γάμο του με τη Melinda Gates. Η ακρόαση εστίασε επίσης στη φιλία του Gates με τον καταδικασμένο σεξουαλικά εγκληματία Jeffrey Epstein, για την οποία ο Αμερικανός κρίσος έχει ζητήσει δημόσια συγγνώμη. Διαβάστε περισσότερα στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.

0: αποκλειστικά στο Mega.
1: Φωτεινό διάρρη, είναι ημιυπόγειο. Ευρύχωρο στούντιο. Χωράει κρεβάτι και μισή ντουλάπα. Κοντά στο κέντρο. Με τρεις συγκοινωνίες και ένα τάμα. Στα Διαμαντάκια ψάχνουμε το τέλειο σπίτι. Έστω ένα σπίτι που δεν ζητάει όλο το μισθό πριν καν μπεις μέσα. Καθημερινά στο Mat TV, παρέα με το WhatsApp. Διαμαντάκια. Γιατί στην αναζήτηση σπιτιού κάθε αγγελία έχει το δικό της δράμα.
2: Φέτος το καλοκαίρι θα το ζήσεις λίγο παραπάνω στα Summer Parties του Κοτσόβολου. Ετοιμάσου για το απόλυτο Karaoke Madness by Κοτσόβολος με το ρυθμό των Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ. Έλα μαζί με την παρέα σου για να τραγουδήσετε τα πιο επικά hits και να διεκδικήσετε καλοκαιρινές διακοπές αξίας 2.000 ευρώ. Ηράκλειο Κρήτης, Σάββατο 27 Ιουνίου, 5 με 8 το βράδυ. Κατάστημα Κοτσόβολος Ηρακλείου, Λεωφόρος Κνωσού 120. Host, Αθηνά Κλήμη και Γιάννης Χατζηγεωργίου. Karaoke Madness by Κοτσόβολος. Γιατί φέτος το καλοκαίρι το γιορτάζουμε όπως πρέπει. Δήλωσε συμμετοχή τώρα στο mat.gr.
3: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθηνά, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα. Και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
4: Όταν όλα σκοτεινιάζουν, εκεί γεννιέται η δύναμη.
5: Το τούνελ. Το νέο βιβλίο της Ξένιας Κουρτόγλου.
4: 49+2 καθηλωτικές ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας. Για να βρεις και εσύ το δρόμο προς το φως.
5: Το τούνελ της Ξένιας Κουρτόγλου από την Key Books. Σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις 11 Ιουνίου.
6: Με την υποστήριξη του MAD και του MAD Radio 106,2.
7: Το MAD Radio 106,2 προτείνει. Με την υποστήριξη του MAD Radio 106,2.

0: Γεια σου Γιάννη, πώς μπορώ να σε βοηθήσω σήμερα?
1: Οπ, πάλι εσύ εδώ. Κάθε φορά που ανακυκλώνω μπαταρία στον κάδο αφής, τσουπ, εμφανίζεσαι κι εσύ.
0: Μα αφού είμαι το καλό επιστρέφει και είμαι εδώ για να κάνω κάτι καλό για σένα κάθε φορά που ανακυκλώνεις μπαταρίες στον κάδο αφής. Λοιπόν, για πες, πώς μπορώ να σε βοηθήσω?
1: Ωραία λοιπόν, για να δούμε, από μουσική πώς τα πας?
0: Λα λα λα λα λα λα.
1: Καλά, άστο καλύτερα.
2: Το καλό επιστρέφει, κυριολεκτικά, από το MAD και την αφής.
3: Από σήμερα θα σε λένε Ρόμπι. Και θα σε φροντίζουμε για πάντα.
4: Πώς είναι να αγαπάς για μια ζωή?
5: Ήταν τόσο καλή η Ρίτα. Της χρωστάω κυριολεκτικά τη ζωή μου.
4: Πώς μια μικρή πράξη μπορεί να κάνει κάτι μεγάλο?
5: Και εκεί που είχα αρχίσει να νιώθω πραγματικά γεμάτη, ξαφνικά άδειασα.
4: Η αφής ανακύκλωση μπαταριών παρουσιάζει μια μεγάλη ταινία μικρού μήκους για τη δύναμη του καλού, την αγάπη και το περιβάλλον. Που θα κάνει όλους να πιστέψουν ότι.
6: Να είσαι καλή μαζί του. Γιατί τι έχουμε πει?
4: Το καλό επιστρέφει. Δες την ταινία στο tokaloepistrefi.gr και θα πιστέψεις κι εσύ.
7: Το μοναδικό SkyTubes Van της Maybelline New York σε περιμένει το Σάββατο 27 Ιουνίου στο Honda Center Καλυθέα 10-1 και στο Honda Center Γλυφάδα 2-5 για μια μοναδική εμπειρία. Ανακάλυψε τη νέα SkyTubes Tubing Mascara για αξεπέραστο μήκος και αφαίρεση με χλιαρό νερό σε ένα μόνο πέρασμα. Δοκίμασε τη νέα SkyTubes Mascara, πάρε μέρος σε Fun Beauty Activations και ζήσε την απόλυτη SkyTubes On Tour.
8: Το online τελείωσε. Ώρα για το απόλυτο LAN Party. Το Fandathlon σε περιμένει live το Σάββατο 27 Ιουνίου στα Village Cinema στο The Mall.

0: και να διεκδικήσεις πλούσια Epic Gaming δώρα. Μην το δεις σε stream. Ζήσε το hype. Σκάναρε το QR code στις συλλεκτικές συσκευασίες Panda για όλες τις λεπτομέρειες. Pandathlon LAN Event 27 Ιουνίου. Είσοδος δωρεάν. Come and get it.
1: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
2: Τρεις Εργένιδες.
3: Άχρηστη.
2: Ένα μωρό.
3: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου είσαι.
2: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους
4: και όλα ανατρέπονται
5: από το πουθενά.
2: Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
5: Σόπα, αγαπούλα μου, σόπα.
4: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παραγεί τόση βρώμα.
5: Όμως μετά από μία.
2: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
4: Ένα μωρό για τρεις.
6: Από 22 Μαΐου στο καλοκαιρινό θέατρο Αθηνά.
4: Διονύσης Ατζαράκης.
2: Ζήσης Ρούμπος.
5: Χάρης Χιώτης.
2: Μαρία Βασιλάτου. Πέτρος Ιωάννου. Μαριλένα Λιακοπούλου.
6: Και η Ελένη Καρακάση.
4: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
2: Ένα μωρό για τρεις στο θέατρο Αθηνά.
7: 32ο Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας. 17 με 26 Ιουλίου. 24 κορυφαίοι Έλληνες και ξένοι χορογράφοι συναντιούνται στην Καλαμάτα, την αρχαία Μεσίνη και σε 8 πόλεις της Πελοποννήσου. Εισιτήρια kalamatadancefestival.gr, ticketmaster.gr. Υπουργείο Πολιτισμού, Δήμος Καλαμάτας, Περιφέρεια Πελοποννήσου, Φάρης.
1: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.
8: Ο FY και η Αλεξία Κεφαλά σε μια αποκαλυπτική συνέντευξη στο Θέμη Γιοργαντά και το After Dark.
9: Δεν το περίμενες.
10: Δεν το περίμενα καθόλου, γιατί κοροϊδεύε προτάσεις γάμου που γίνονται σε stage.
9: Ότι κράζεις το λούζες.
8: Και ανατρεπτικές εξομολογήσεις.
11: Έχεις ψάξει ποτέ το τηλέφωνό μου?
9: Ναι.
10: Είναι ειλικρινής.
9: Ο Φίλιππος, slash FY, είναι πολύ καλό στο...
10: Στο ποδήλατο, κάνει σούζες.
8: After Dark.
9: Φιλάκια πολλά.
8: Με τον Θέμη Γιοργαντά. Σάββατο στις 11.30 το βράδυ. Στο Open.
12: N1 Casino. Εδώ περνάς καλά.

0: Mad Radio 106,2.
1: Η ώρα είναι 11. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
0: Ανάμεσα στο εκεί που είσαι και εκεί που θέλεις να πας.
2: Το ναι. Απόλυτο swimwear thread είναι το O-ring bikini.
3: Μπικίνι δεν βάζω. Το δεν μου πάει το από πάνω.
2: Αυτό. Παγκόσμια ημέρα γαϊδάρου.
3: Το ξέρεις ότι σκάς γάιδαρο, έτσι.
2: Πρέπει να έχω γάιδαρο για να σκάσω.
3: Τι να σου πω.
2: Έχω.
3: Ευχαριστώ.
0: Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Κάθε απόγευμα στις 6 στο Mad Radio 106,2. Περισσότερη μουσική.

Είναι ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης βρίσκεται η Ευρώπη. Το φαινόμενο του Omega Block έχει φέρει ιστορικούς καύσονες, με τον υδράργυρο να φτάνει στους 44 στη Γαλλία, στους 45 στην Ισπανία και στους 40 στη Βρετανία. Στους 46 νεκροί μέχρι στιγμής. Το μετάνιωσα. Θέλω να ζητήσω συγγνώμη από την οικογένεια του θύματος και τη δική μου. Με αυτά τα λόγια απολογήθηκε ο 43χρονος Σκοπιανός για τη στιγερή δολοφονία της Σταυρούλας Λεβεντάκη στα Χανιά. Οργή από τους συγγενείς του θύματος για τις δηλώσεις της συζύγου του Σκοπιανού κατά της άτυχης Σταυρούλας. Φρίκη στην Ουγγαρία. Ένας 30χρονος συνελήφθη για συγκέντρωση και κατανάλωση ανθρώπινων μελών, τα οποία φέρεται να έβρισκε σε εγκαταλελειμμένα νεκροταφεία και μέσω εργασίας σε νοσοκομείο. Ο Bill Gates παραδέχθηκε στο Κογκρέσο ότι είχε πολλαπλές εξωσυζυγικές σχέσεις που επηρέασαν αρνητικά τον γάμο του με τη Μελίντα Gates. Η ακρόαση εστίασε επίσης στη φιλία του Gates με τον καταδικασμένο σεξουαλικά εγκληματία Jeffrey Epstein, για την οποία ο Αμερικανός κρίσος έχει ζητήσει δημόσια συγγνώμη. Διαβάστε περισσότερα στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.

0: Energy. Αποκλειστικά στο Mega.
1: Αυτό το καλοκαίρι, εσύ πας διακοπές, τα χρήματά σου γυρίζουν πίσω, στην τσέπη σου. Άνοιξε λογαριασμό στη Snappy και κέρδισε 10% cashback με κάθε αγορά σου στα πλοία Blue Star Ferries, Superfast Ferries, Hellenic Seaways και Anek Lines, στη Sky Express, σε διόδια με Fast Pass σε όλη την Ελλάδα ή στα καύσιμα Shell. Το καλοκαίρι γίνεται καλύτερο με τη Snappy, την πρώτη ελληνική neobank. Κατέβασε την τώρα με ένα Snap. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερα στο snappybank.com.
2: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1. Οι προσφορές της Blue Star Ferries.
3: Ταξιδέψτε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο με 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά. Έως 30% έκπτωση για τα μέλη της Smiles. 25% έκπτωση σε τετράκλινη καμπίνα για οικογένειες και παρέες. Και 20% έκπτωση στη Special Οικονομική Θέση. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Simora. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
4: Το online τελείωσε. Ώρα για το απόλυτο LAN Party. Το Fantathlon σε περιμένει live το Σάββατο 27 Ιουνίου στα Village Cinema στο The Mall.

0: διεκδικήσεις πλούσια Epic Gaming δώρα. Μην το δεις σε stream, ζήσε το hype. Σκάναρε το QR code στις συλλεκτικές συσκευασίες Panda για όλες τις λεπτομέρειες. Pandathlon LAN Event 27 Ιουνίου, είσοδος δωρεάν. Come and get it.
1: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
2: Τα κούνια στο βάλτο. Στην πολιτική η διαφθορά θέλει ταλέντο. Η συγκάλυψη, η φαντασία. Η νέα pop πολιτική κωμωδία του Άκη Δήμου. Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας και Εμίλιος Χιλάκης. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα του Μασάτου, Αλέκος Ισοβίτης, Δημήτρης Φιλιππίδης. Από 2 Ιουνίου στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη. Προπόληση mod.com και στο 211-1365.
3: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. Εκεί όπου η παράσταση τελειώνει, όλα ησυχάζουν. Και στις 12 η μουσική ξεκινά. After, το μεταμεσονύχτιο μουσικό πρόγραμμα του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 13 μουσικές βραδιές. Πειραιώς 260, 12 τα μεσάνυχτα. Εκεί που η νύχτα συνεχίζεται. Εισιτήρια aeffestival.gr, more.com, στα ταμεία του Φεστιβάλ και στο Σύνταγμα.
1: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

0: Smart Radio. Το μοναδικό SkyTubes Van της Maybelline New York σε περιμένει το Σάββατο 27 Ιουνίου στο Honda Center Καλλιθέα 10 με 1 και στο Honda Center Γλυφάδα 2 με 5 για μια μοναδική εμπειρία. Ανακάλυψε τη νέα SkyTubes Tubing Mascara για αξεπέραστο μήκος και αφαίρεση με χλιαρό νερό σε ένα μόνο πέρασμα. Δοκίμασε τη νέα SkyTubes Mascara, πάρε μέρος σε Fun Beauty Activations και ζήσε την απόλυτη SkyTubes On Tour.
1: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς, με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
2: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε ότι είναι υπερβολή.
3: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
4: Το online τελείωσε. Ώρα για το απόλυτο LAN Party. Το Fandathlon σε περιμένει live το Σάββατο 27 Ιουνίου στα Village Cinema στο The

0: νικήσεις πλούσια Epic Gaming δώρα. Μην το δεις σε stream, ζήσε το hype. Σκάναρε το QR code στις συλλεκτικές συσκευασίες Panda για όλες τις λεπτομέρειες. Pandathlon LAN Event 27 Ιουνίου, είσοδος δωρεάν. Come and get it.
1: People have repower. People have repower.
2: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Next Generation EU.
3: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
4: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
5: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, Α. Η Α σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθηνά, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
6: Τα δοκίμασα όλα. Τελικό πάρτι στο σπίτι, ποτέ ξανά. Σινεμά κρατάει λίγο. Φέτος όμως κάνω τη σωστή επιλογή. Πάρτι στο Voltafone Park. Τα παιδιά, μικρά και μεγάλα, διαλέγουν rollers, τείχο αναρρίχησης, παιδότοπο, face painting, mascot και άλλα πολλά. Και η διασκέδαση δεν τελειώνει ποτέ. Το καλύτερο, οι party organizers αναλαμβάνουν τα πάντα. Στολισμό, προσκλήσεις, φαγητό, όλα. Το μόνο που μου μένει είναι τι θα φορέσω. Voltafone Park και το πάρτι γίνεται αξέχαστο.
7: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
8: Το Techno Yoga Summer Festival επιστρέφει πιο δυνατό από ποτέ. 10, 11 και 12 Ιουλίου στην Κίμη, στο Plattenhof. Τρεις μέρες γεμάτες ενέργεια, φύση και μουσική. Yoga sessions, DJ sets, πεζοπορίες και μοναδικές εμπειρίες.

0: Radio.
1: Η ώρα είναι 12. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
2: Αυτή είναι η παρέα που θέλεις πριν φτάσεις στη δουλειά.
3: Υπάρχουν μουσεία για πράγματα που ούτε φανταζόσουν. Το μουσείο του σεξ, Νέα Υόρκη. Φαντάσου ότι θα μπεις μέσα σε ένα μουσείο.
4: Και δεν έχει
3: πουλιά, όχι τα εξωτικά, απ' τα άλλα, με κρέας.
4: Αληθινά, ή ψεύτικα.
3: Μάλλον κέρνα.
4: Γιατί δεν το ήξερα να πήγαινα να το δω.
3: Άντε, να το βάλουμε στα to-do list, να πάμε να...
5: Σταμάτα!
3: Ωραία.
2: Κορίτσια στην πόλη, κάθε πρωί στις 7.

0: Είναι ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης βρίσκεται η Ευρώπη. Το φαινόμενο του Omega Block έχει φέρει ιστορικούς καύσονες, με τον υδράργυρο να φτάνει στους 44 στη Γαλλία, στους 45 στην Ισπανία και στους 40 στη Βρετανία. Στους 46 νεκροί μέχρι στιγμής. Το μετάνιωσα. Θέλω να ζητήσω συγγνώμη από την οικογένεια του θύματος και τη δική μου. Με αυτά τα λόγια απολογήθηκε ο 43χρονος Σκοπιανός για τη στιγερή δολοφονία της Σταυρούλας Λεβεντάκη στα Χανιά. Οργή από τους συγγενείς του θύματος για τις δηλώσεις της συζύγου του Σκοπιανού κατά της άτυχης Σταυρούλας. Φρίκη στην Ουγγαρία. Ένας 30χρονος συνελήφθη για συγκέντρωση και κατανάλωση ανθρώπινων μελών, τα οποία φέρεται να έβρισκε σε εγκαταλελειμμένα νεκροταφεία και μέσω εργασίας σε νοσοκομείο. Ο Bill Gates παραδέχτηκε στο Κογκρέσο ότι είχε πολλαπλές εξωσυζυγικές σχέσεις που επηρέασαν αρνητικά τον γάμο του με τη Melinda Gates. Η ακρόαση εστίασε επίσης στη φιλία του Gates με τον καταδικασμένο σεξουαλικά εγκληματία Jeffrey Epstein, για την οποία ο Αμερικανός κρίσος έχει ζητήσει δημόσια συγγνώμη. Διαβάστε περισσότερα στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.
1: Α, ήρθες. Ήξερα ότι θα εμφανιστείς μόλις πέταξα τις μπαταρίες στον κάδο αφής.
2: Με ξέρεις πια, καλά.
1: Σχεδόν σε περιμένω, αφού είπαμε, είσαι η... Το καλό επιστρέφει. Ξέρω πως σίγουρα θα επιστρέψεις.
2: Αυτός είναι ο στόχος, να κάνεις το καλό και αυτό, δηλαδή εγώ, να έρχεται πίσω.
1: Οκ, τότε, τι έχει το πρόγραμμα σήμερα?
2: Ό,τι καλό θες εσύ.
3: Το καλό επιστρέφει, κυριολεκτικά, από το MAD και την αφής.
4: Από σήμερα θα σε λένε Ρόμπι και θα σε φροντίζουμε για πάντα.
5: Πώς είναι να αγαπάς για μια ζωή?
6: Ήταν τόσο καλή η Ρίτα, της χρωστάω κυριολεκτικά τη ζωή μου.
5: Πώς μια μικρή πράξη μπορεί να κάνει κάτι μεγάλο?
6: Και εκεί που είχα αρχίσει να νιώθω πραγματικά γεμάτη, ξαφνικά άδειασα.
5: Η αφής ανακύκλωση μπαταριών παρουσιάζει μια μεγάλη ταινία μικρού μήκους για τη δύναμη του καλού, την αγάπη και το περιβάλλον, που θα κάνει όλους να πιστέψουν ότι...
7: Να είσαι καλή μαζί του. Γιατί τι έχουμε πει?
5: Το καλό επιστρέφει.
8: Είσαι αυτό που δίνεις και εσύ μου δώσες ζωή, ζωή μου.
5: Δες την ταινία στο tokaloepistrefi.gr και θα πιστέψεις κι εσύ.

αποκλειστικά στο Mega. Φέτος το καλοκαίρι θα το ζήσεις λίγο παραπάνω στα Summer Parties του Κοτσόβολου. Ετοιμάσου για το απόλυτο Karaoke Madness by Κοτσόβολος με το ρυθμό των Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ. Έλα μαζί με την παρέα σου.

0: Κοτσόβολος Ηρακλείου, Λεωφόρος Κνωσού 123. Hosts Αθηνά Κλήμη και Γιάννης Χατζηγεωργίου. Karaoke Madness by Κοτσόβολος. Γιατί φέτος το καλοκαίρι το γιορτάζουμε όπως πρέπει. Δήλωσε συμμετοχή τώρα στο mat.gr.
1: Το online τελείωσε. Ώρα για το απόλυτο LAN Party. Το Fandathlon σε περιμένει live το Σάββατο 27 Ιουνίου στα Village Cinema στο The Mall Athens. Είσαι έτοιμος για επικές μάχες και live tournaments σε Forza, Call of Duty και Halo? Έλα να γνωρίσεις από κοντά τους αγαπημένους σου top YouTubers, να ζήσεις το hype και να διεκδικήσεις πλούσια epic gaming δώρα. Μην το δεις σε stream, ζήσε το hype. Σκάναρε το QR code στις συλλεκτικές συσκευασίες Fanda για όλες τις λεπτομέρειες. Fandathlon LAN Event 27 Ιουνίου, είσοδος δωρεάν. Come and get it.
2: Σάκη, θέλω να γίνει το όνειρό μου πραγματικότητα.
3: City Unity College.
2: Θέλω να σπουδάσω τώρα.
3: City Unity College. Με δυνατότητα φίτησης και στα ελληνικά. City Unity College και η καριέρα σου αρχίζει. Μπες τώρα στο www.cityu.gr.
4: Κύριε αστυνόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα γιγαμπάιτ. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ. Ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα. Πουφ, εξαφανίστηκαν.
5: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
6: Αν με το συμβόλαιό σου τα gigabyte σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
4: άλλαξέ το.
6: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα gigabyte δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803, στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.

online. Στο desktop, στο tablet, στο κινητό, σε smart TV, στο αυτοκίνητο. Πολλές συσκευές, μία μοναδική εμπειρία. Mad Radio 106,2.

0: της Maybelline New York σε περιμένει το Σάββατο 27 Ιουνίου στο Honda Center Καλλιθέα 10 με 1 και στο Honda Center Γλυφάδα 2 με 5 για μια μοναδική εμπειρία. Ανακάλυψε τη νέα Sky Tubes Tubing Mascara για αξεπέραστο μήκος και αφαίρεση με χλιαρό νερό σε ένα μόνο πέρασμα. Δοκίμασε τη νέα Sky Tubes Mascara, πάρε μέρος σε Fun Beauty Activations και ζήσε την απόλυτη Sky Tubes On Tour.
1: Φωτεινό Διάρη είναι ημιυπόγειο. Ευρύχωρο στούντιο. Χωράει κρεβάτι και μισή ντουλάπα. Κοντά στο κέντρο. Με τρεις συγκοινωνίες και ένα τάμα. Στα Διαμαντάκια ψάχνουμε το τέλειο σπίτι. Έστω ένα σπίτι που δεν ζητάει όλο το μισθό πριν καν μπεις μέσα. Καθημερινά στο Mat TV. Παρέα με το WhatsApp. Διαμαντάκια. Γιατί στην αναζήτηση σπιτιού κάθε αγγελία έχει το δικό της δράμα.
2: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα. Με Skills που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
3: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
4: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε την υπερβολή.
5: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
6: Το SNF Νόστος 2026 είναι εδώ. Αυτό τον Ιούνιο, η ανοιχτή σε όλους διοργάνωση του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος γιορτάζει τα 30 χρόνια κοινοφελούς δράσης του σε όλο τον κόσμο. Πάνω από 200 διεθνείς συμμετέχοντες μοιράζονται τις ιστορίες τους σε μια εβδομάδα δομημένη πάνω σε τρεις κεντρικούς πυλώνες. Discuss, Engage και Celebrate. Από το SNF Νόστος Conference και τους διαλόγους του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος μέχρι ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα γεμάτο immersive εμπειρίες, διασκεδαστικές προκλήσεις και στιγμές ψηφιακής αποτοξίνωσης. Και από την επιστροφή της συνεργασίας Release Athens και SNF Νόστος μέχρι το καθιερωμένο SNF Νόστος Run, αυτό δεν πρέπει να το χάσεις. SNF Νόστος 2026, 21 με 28 Ιουνίου, στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Μάθε περισσότερα στο snfnostos.org.
7: Όταν όλα σκοτεινιάζουν, εκεί γεννιέται η δύναμη.
8: Το τούνελ. Το νέο βιβλίο της Ξένιας Κουρτόγλου.
7: 49 συν 2 καθηλωτικές ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας. Για να βρεις και εσύ το δρόμο προς το φως.
8: Το τούνελ της Ξένιας Κουρτόγλου από την Key Books. Σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις 11 Ιουνίου.
9: Με την υποστήριξη του MAD και του MAD Radio 106,2.
10: Το MAD Radio 106,2 προτείνει.
11: Είναι γεγονός. Οι θρυλικοί Foreigner, γιορτάζοντας τα 50 χρόνια της εντυπωσιακής καριέρας τους, έρχονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. 27 Ιουνίου, Ολυμπιακό Κέντρο Αντισφαίρησης ΟΑΚΑ. Οι Foreigner θα ξεσηκώσουν την Αθήνα με το διαχρονικό ροκ τους σε μία μοναδική εμφάνιση. Opening Act, ο Κώστας Τουρνάς. Foreigner. Προπόληση ticketservices.gr.
10: Με την υποστήριξη του MAD Radio 106,2.
12: Βυζαντινός Target Sport Club. Boxing, cross training, kickboxing, personal training. Ο γνωστός αθλητικός σύλλογος πυγμαχίας Βυζαντινός σε περιμένει στο πιο σύγχρονο χώρο του, στο κλειστό γυμναστήριο του Ολυμπιακού Σταδίου. Ο απόλυτος συνδυασμός τέχνης και δύναμης από το πιο δυνατό προπονητικό team. Βυζαντινός Target Sport Club.
13: Είμαστε έτοιμοι.
14: Με την υποστήριξη του MAD και του MAD Radio 106,2.

0: ώρα είναι μία. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
1: Ανάμεσα στο εκεί που είσαι και εκεί που θέλεις να πας.
2: Εγώ φταίω.
3: Ο Πέτρος φταίει όλα.
2: Εννοείται ποιος θα έφταιγε.
3: Εννοείται.
4: Καταλάβατε τι τραβάω κάθε μέρα. Mm-hmm. Όταν είναι και φαίοι εδώ, με έχουν βάλει στη γωνία και μου λένε εσύ φταίς γι' αυτό και τα λοιπά.
5: Σε χάλασε εσένα.
4: Όχι, όχι, μ' αρέσει.
1: Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Κάθε απόγευμα στις 6 στο Mad Radio 106,2.

τον έλεγχο. Χάνω κι εγώ τον έλεγχο και σου δίνω δώρα, δώρα, δώρα, δώρα και ταξίδια. Αυτά που μας αρέσουν τα καλοκαιρινά μας τα ταξίδια. Άκου τώρα τι γίνεται. Δίνουμε δωρεάν εισιτήρια για δύο άτομα σε οικονομική θέση από Πειραιά για Αμοργό και επιστροφή. Στείλε μήνυμα στο Viber του Mad Radio 106,2 στο 6936 646 656 το όνομα τεπώνυμό σου, τη λέξη Blue Star και μπες στην κλήρωση. Στο τέλος της εκπομπής θα ανακοινώσουμε το τυχερό όνομα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις που θα βρεις στο mad.gr. Αλλά θέλω να θυμάσαι πως μία είναι σταθερά και στις ταξιδιωτικές προσφορές. Blue Star Ferries. Απόλαυσε το ταξίδι σου σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο. Με 25% έκπτωση σε τετράκλινη καμπίνα για οικογένειες και παρέες, 20% έκπτωση στην Special Οικονομική και για τα μέλη Sea Smiles έως 30% έκπτωση στα YOTH. Μπες στο νέο Seymour App ή στο bluestarferries.com. Τσεκαρέτο, το ταξίδι είναι μια προσφορά της Blue Star Ferries.

σε αφήνα εγώ έτσι και δεν θα σου έλεγα τα ζώδια που τόσο τα περιμένεις και θα σου πω ότι θα τσακωθώ με το site που διαβάζω τα ζώδια γιατί είναι άλλα ντάλα, διότι εχθές είπα ότι οι δίδυμοι είναι οι πιο γκαντέμιδες τώρα αυτό το τριήμερο, αυτό το 15ήμερο και οι λέοντες και άκου τώρα, το καλοκαίρι του 2026 προβλέπεται ένα ενδιαφέρον αστρολογικά καλοκαίρι για τρία ζώδια. Ο Δίας λέει θα μπει στο Λέοντα προς τα τέλη Ιουνίου σηματοδοτώντας την ενέργεια που θα δώσει φως στον ουρανό. Ο Άρης μετακινείται στο ζώδιο των Διδύμων και δίνει την αίσθηση της ταχύτητας, της ελαφρότητας και μιας ανάγκης να παρευρίσκεσαι παντού. Από την άλλη στο Ζυγό μετακινείται η Αφροδίτη που είναι ο κυβερνήτης του και ένα πράγμα σημαίνει αυτό, ότι προμηνύεται μία περίοδος όπου οι αισθήσεις θα βρίσκονται στο ζενίθ τους. Δεν ξέρω τι τραβάς, τι ζόρι τραβάς, αγαπητό site. Αλλά σε παρακαλώ συγκεντρώσου, δεν μπορώ να σε κυνηγάω. Άλλα λες εχθές, άλλα λες σήμερα. Βρες το, Mr. Know It All, τα ξέρει εδώ Teddy Swims, άντε.

0: American Girls, Harry Styles, εδώ έπαιξε στο Mad Radio 106,2. Θέλω να σου πω ότι είναι πολύ χρήσιμο να ξέρεις, αν είσαι ειδικά γονιός μικρού παιδιού, μωρού μικρού παιδιού, ότι οι γονείς δεν επιστρέφουν στον φυσιολογικό τους ύπνο, τουλάχιστον μέχρι να φτάσει 6 χρονών το παιδί. Παιδιά, εντάξει, καλές αντοχές, καλά κρασιά. Πάμε τώρα γρήγορα στην αίθουσα σύνταξης του newsbomb.gr για τα τελευταία νέα.
1: Είναι η δίση σε τίτλους από το newsbomb.gr. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης βρίσκεται η Ευρώπη. Το φαινόμενο του Omega Block έχει φέρει ιστορικούς καύσονες, με τον υδράργυρο να φτάνει στους 44 στη Γαλλία, στους 45 στην Ισπανία και στους 40 στη Βρετανία. Στους 46 νεκροί μέχρι στιγμής. Το μετάνιωσα. Θέλω να ζητήσω συγγνώμη από την οικογένεια του θύματος και τη δική μου. Με αυτά τα λόγια απολογήθηκε ο 43χρονος Σκοπιανός για τη στιγερή δολοφονία της Σταυρούλας Λεβεντάκη στα Χανιά. Οργή από τους συγγενείς του θύματος για τις δηλώσεις της συζύγου του Σκοπιανού κατά της άτυχης Σταυρούλας. Φρίκη στην Ουγγαρία. Ένας 30χρονος συνελήφθη για συγκέντρωση και κατανάλωση ανθρώπινων μελών, τα οποία φέρεται να έβρισκε σε εγκαταλελειμμένα νεκροταφεία και μέσω εργασίας σε νοσοκομείο. Ο Bill Gates παραδέχθηκε στο Κογκρέσο ότι είχε πολλαπλές εξωσυζυγικές σχέσεις που επηρέασαν αρνητικά τον γάμο του με τη Melinda Gates. Η ακρόαση εστίασε επίσης στη φιλία του Gates με τον καταδικασμένο σεξουαλικά εγκληματία Jeffrey Epstein, για την οποία ο Αμερικανός κρίσος έχει ζητήσει δημόσια συγγνώμη. Διαβάστε περισσότερα στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.

0: Διάρη. Αποκλειστικά στο Μέγκα.
1: Φωτεινό Διάρη είναι ημιυπόγειο. Ευρύχωρο στούντιο. Χωράει κρεβάτι και μισή ντουλάπα. Κοντά στο κέντρο. Με τρεις συγκοινωνίες και ένα τάμα. Στα Διαμαντάκια ψάχνουμε το τέλειο σπίτι. Έστω ένα σπίτι που δεν ζητάει όλο το μισθό πριν καν μπει μέσα. Καθημερινά στο Mat TV. Παρέα με το WhatsApp. Διαμαντάκια. Γιατί στην αναζήτηση σπιτιού κάθε αγγελία έχει το δικό της δράμα.
0: Φέτος το καλοκαίρι θα το ζήσεις λίγο παραπάνω στα Summer Parties του Κοτσόβολου. Ετοιμάσου για το απόλυτο Karaoke Madness by Κοτσόβολος με το ρυθμό των Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ. Έλα μαζί με την παρέα σου.

0: στο matey.gr.
1: Το online τελείωσε. Ώρα για το απόλυτο LAN Party. Το Fandathlon σε περιμένει live το Σάββατο 27 Ιουνίου στα Village Cinema στο The Mall.

0: και να διεκδικήσεις πλούσια Epic Gaming δώρα. Μην το δεις σε stream, ζήσε το hype. Σκάναρε το QR code στις συλλεκτικές συσκευασίες Panda για όλες τις λεπτομέρειες. Pandathlon LAN Event 27 Ιουνίου, είσοδος δωρεάν. Come and get it.
1: Σάκη, θέλω να γίνει το όνειρό μου πραγματικότητα.
2: City Unity College.
1: Θέλω να σπουδάσω τώρα.
2: City Unity College. Με δυνατότητα φοίτησης και στα ελληνικά. City Unity College και η καριέρα σου αρχίζει. Μπες τώρα στο www.cityu.gr.
3: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και...
4: Για πάντα.
5: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
6: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
5: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
6: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
7: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
8: Ζήσε την εμπειρία. Ο 7ος ημιμαραθώνιος Καλλιθέας έρχεται και σε καλεί να ξεπεράσεις τα όρια σου. Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου τρέξε σε μια μοναδική διαδρομή γεμάτη ενέργεια, πάθος και

0: διοργάνωσης και γίνε μέρος μιας μεγάλης γιορτής κίνησης και ζωής. 7ος ημιμαραθώνιος Καλλιθέας. Τρέξε, ζήσε, ξεχώρισε.
1: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.
2: Βυζαντινός Target Sport Club. Boxing, cross training, kickboxing, personal training. Ο γνωστός αθλητικός σύλλογος πυγμαχίας Βυζαντινός σε περιμένει στο πιο σύγχρονο χώρο του, στο κλειστό γυμναστήριο του Ολυμπιακού Σταδίου. Ο απόλυτος συνδυασμός τέχνης και δύναμης από το πιο δυνατό προπονητικό team. Βυζαντινός Target Sport Club.
3: Είμαστε έτοιμοι.
4: Με την υποστήριξη του MAD και του MAD Radio 106,2.

Καλοκαιράκι έχουμε, ζέστη έχουμε, σε πιάνει ένας πονοκέφαλος, σε πιάνει μια κούραση, νιώθεις ένα πτώμα, νιώθεις ότι δεν πίνεις αρκετό νερό, νιώθεις ότι δεν συγκεντρώνεσαι καλά. Αυτά είναι τα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης και επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσεις σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Αλμόρα, όποια και είναι η ανάγκη σου. Αλμόρα λοιπόν επιλέγεις ενυδάτωση νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την Ελπέν.

0: Shape of You, είπε ο Ed Sheeran. Τώρα σε πάω αλλού και πάμε να απολαύσουμε τους Wailers, την μπάντα του Bob Marley, οι οποίοι εξακολουθούν να κρατούν ζωντανή μία μουσική που άλλαξε τον κόσμο. Θα τους δούμε live το Σάββατο 11 Ιουλίου στην Πλατεία Νερού, στο πλαίσιο του Release Athens 2026. Χορηγή επικοινωνίας στο Mad Radio 106,2 και το Mad. Να είστε όλοι εκεί για να τους απολαύσουμε.
1: Mad Radio 106,2.
2: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
1: Το online τελείωσε. Ώρα για το απόλυτο LAN Party. Το Fandathlon σε περιμένει live το Σάββατο 27 Ιουνίου στα Village Cinema στο The Mall Athens.

0: νικήσεις πλούσια Epic Gaming δώρα. Μην το δεις σε stream, ζήσε το hype. Σκάναρε το QR code στις συλλεκτικές συσκευασίες Fanta για όλες τις λεπτομέρειες. Fantathlon LAN Event 27 Ιουνίου, είσοδος δωρεάν. Come and get it.
1: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
2: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε ότι είναι υπερβολή.
3: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
4: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
6: Release Athens 2026, Κυριακή 5 Ιουλίου, Πλατεία Νερού, Παύλος Παυλίδης. Από τα ξύλινα σπαθιά στο σήμερα. Μαζί του Παν Παν και Παιδί Τραύμα. Εισιτήρια πληροφορίες more.com/releaseathens.gr. Να είσαι εκεί.
7: Ο Αλέκος βγήκε από το παράδεισο και προσγειώνεται αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Μια μουσικοθεατρική παράσταση του Δημήτρη Μαλισόβα, αφιερωμένη στη ζωή και το έργο του Αλέκου Σαχελάριου. 113 χρόνια μνήμης για μια Ελλάδα που χάθηκε στον χρόνο. Πρωταγωνιστούν Αλέξανδρος Μπουρδούμης και Μαρτίνα Νικολάου. Μαζί τους μια ζωντανή πενταμελής ορχήστρα που διευθύνει ο Δημήτρης Κίκλης. Για όσα μας προσπέρασαν, για όσα θυμόμαστε και για όσα συνεχίζουν να μας κρατούν ζωντανούς. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξη του Χρήστου Τρυπόδη.
5: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.
8: Ο FY και η Αλεξία Κεφαλά σε μια αποκαλυπτική συνέντευξη στο Θέμη Γιώργατά και το After Dark.
9: Δεν το περίμενες.
10: Δεν το περίμενα καθόλου, γιατί κοροϊδεύε το τάσεις γάμου που γίνονται σε stage.
9: Ότι κράζεις το λούζες.
8: Και ανατρεπτικές εξομολογήσεις.
11: Έχεις ψάξει ποτέ το τηλέφωνό μου?
9: Ναι.
10: Είμαι ειλικρινής.
9: Ο Φίλιππος slash FY είναι πολύ καλό στο...
10: Στο ποδήλατο, κάνει σούζες.
8: After Dark.
9: Φιλάκια πολλά.
8: Με τον Θέμη Γιωργαντά. Σάββατο στις 11.30 το βράδυ. Στο Open.
12: N1 Casino. Εδώ περνάς καλά.

0: Mad Radio.
1: Η ώρα είναι 2. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
0: Αυτή είναι η παρέα που θέλεις πριν φτάσεις στη δουλειά.
2: Γίνεται όλο και μεγαλύτερη συζήτηση παγκοσμίως για την τετραήμερη εργασία και φαίνεται να δουλεύει. Οι ξεκούραστοι εργαζόμενοι αποδίδουν πολύ περισσότερο από τους εξαντλημένους. Απλά το λέω εδώ, κύριε Κουρία, να ακούτε, ξέρω εγώ. Η Ελλάδα, παιδιά, είναι πρώτη στις ώρες εργασίες. 4 ώρες πάνω από το μέσο όρο. Και όταν όλη η Ευρώπη λέει, παιδιά, θα το μειώσουμε. Εμείς λέμε, παιδιά, θα το αυξήσουμε. Εγώ λέω να το ξεκινήσουμε εμείς αυτό πρώτη. Να είμαστε οι πρώτοι εμείς που θα κάνουμε τετράωρη εργασία και θα πληρωνόμαστε κανονικά. Να κάνουμε μια εξάργηση τώρα.
3: Ναι, ναι, τώρα.
4: Έξω! Απολύεσαι!
0: Κορίτσια στην πόλη. Κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2.
3: Mad Radio. Μάντ μεσημεράκι και εμείς είμαστε εδώ. Αντιγόνη Βιντιάδη στο μικρόφωνο. Δεν θέλω να ξεχνάτε ότι τρέχει ο διαγωνισμός μας με Blue Star Ferries για Αμοργό. Παρακαλώ, σήμερα σας ταξιδεύω. Και μας στέλνετε και τα μηνύματά σας στο 6936 646 656. Πάμε για The Fate of Ophelia. Φέρτο και Hit My Heart για να δροσιστούμε λίγο.
0: Radio 6,2.

Μέχρι και η Taylor Swift σε πληροφορώ που κάνει το φανταστικό αυτό make-up, την ίδια μάσκαρα χρησιμοποιεί, το έχω δει σε βιντεάκι. Λοιπόν, το μοναδικό Sky Tubes Van της Maybelline New York είναι on tour και έρχεται το Σάββατο 27 Ιουνίου στα Hondo Center Καλλιθέας 10:00 και στα Hondo Center Γλυφάδας 2 το μεσημέρι με 5 το απόγευμα και σε περιμένει για μια μοναδική beauty εμπειρία. Ανακάλυψε τη νέα Sky Tubes Tubing Mascara της Maybelline New York για αξεπέραστο μήκος στις βλεφαρίδες και πανέμορφη και πανεύκολη αφαίρεση με χλιαρό νερό σε ένα πέρασμα. Ζήσε exclusive beauty activations, ανανέωσε το look σου και μπες στο απόλυτο Matte VMA vibe.

Ας δούμε λοιπόν τι έχει οργανώσει το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, γιατί το SNF Νόστος συνεχίζεται. Με κεντρικό μήνυμα «Επίκεντρο ο άνθρωπος», το φετινό SNF Νόστος γιορτάζει τα 30 χρόνια κοινοφελούς δράσης του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος. Έως τις 28 Ιουνίου, το φετινό SNF Νόστος φέρνει κοντά περισσότερους από 200 διεθνείς ομιλητές, ομιλήτριες, καλλιτέχνες, επιστήμονες και επαγγελματίες από όλα τα πεδία, για να μοιραστούν τις ιστορίες τους, να συζητήσουν επίκαιρα θέματα και να φανταστούμε όλοι μαζί το κοινό μας μέλλον. Στο πρόγραμμα των συζητήσεων συμμετέχουν φέτος ο Γιάννης Αντετοκούμπο, ο Εμμανουήλ Καραλής, Ολυμπιονίκης στο Άλμα Επικοντό, ο Νόρμαν Ρίντους, ηθοποιός γνωστός από τη σειρά Walking Dead, η Κάρεν Χάου, συγγραφέας του Empire of AI, ο Γκάρι Κασπάροφ, ο Grand Maître του Σκακιού, η Κατερίνα Βρανά, stand-up comedian, ο Μάρκ Μαζάουερ, διακεκριμένος ιστορικός, Νίσα Παχούτζα, υποψήφια για Όσκαρ σκηνοθέτηδα, Φραντσέσκα Ρώση, διεθνής επικεφαλής της υπεύθυνης τεχνητής νοημοσύνης και της διακυβέρνησής της στην IBM και πολύ πολύ ακόμη. Η είσοδος είναι ελεύθερη. SNF Νόστος του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος έως τις 28 Ιουνίου στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Περισσότερες πληροφορίες στο snfnostos.org.

0: Where's my husband, ακούσαμε εδώ στο Mad Radio 106,2. Πάμε τώρα στην αίθουσα σύνταξης του newsbomb.gr για τα τελευταία νέα.
1: Είναι ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Η Γαλλία βιώνει κύμα καύσωνα με θερμοκρασίες ρεκόρ έως 44 βαθμούς, προκαλώντας διακοπές ρεύματος, πυρκαγιές και κλειστά δημοφιλή μνημεία όπως ο πύργος του Άιφελ και το Μουσείο του Λούβρου. Δυσίωνες όμως είναι και οι προβλέψεις των μετεωρολόγων, καθώς κάνουν λόγο για παρατεταμένη διάρκεια του φαινομένου. Μέσα σε κλίμα οδύνης, φίλοι και συγγενείς είπαν το τελευταίο αντίο στη Σταυρούλα Λεβεντάκη. Η άρχη γυναίκα δολοφονήθηκε από το σκοπιανό ενοικιαστή του σπιτιού της, ο οποίος σήμερα οδηγήθηκε ενώπιον του εισαγγελέα και κατηγορείται για ανθρωποκτονία από πρόθεση. Σοκ στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Σε ηλικία 54 ετών πέθανε ο παλέμαχος ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού Τάκης Γκόνιας. Είναι ο δεύτερος θάνατος παλέμαχου άσου τις τελευταίες εβδομάδες, καθώς προημερών είχε φύγει από τη ζωή και ο Παρασκευάς Σάντζας, με τον οποίο ο Γκόνιας είχε υπάρξει συμπαίκτης στον Ολυμπιακό. Ξεκίνησε εξωγήινη εισβολή. Αυτό το SMS έλαβαν εκατομμύρια Βραζιλιάνοι τα ξημερώματα, με αποτέλεσμα να βγουν στους δρόμους τρομαγμένοι. Σύντομα, το απειλητικό μήνυμα αποδείχτηκε κακόγουστη φάρσα, με τις αρχές να έχουν ξεκινήσει ήδη έρευνα για τη σύλληψη των hacker. Διαβάστε περισσότερα στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.

Melody. Αποκλειστικά στο Mega. Το μοναδικό Sky Tubes Van της Maybelline New York σε περιμένει το Σάββατο 27 Ιουνίου στο Honda Center Καλυθέα 10 με 1 και στο Honda Center Γλυφάδα 2 με 5 για μια μοναδική εμπειρία. Ανακάλυψε τη νέα Sky Tubes Tubing Mascara για αξεπέραστο μήκος και αφαίρεση με χλιαρό νερό σε ένα μόνο πέρασμα. Δοκίμασε τη νέα Sky Tubes Mascara, πάρε μέρος σε Fun Beauty Activations και ζήσε την απόλυτη Sky Tubes On Tour. Φέτος το καλοκαίρι θα το ζήσεις λίγο παραπάνω στα Summer Parties του Κοτσόβολου. Ετοιμάσου για το απόλυτο Karaoke Madness by Κοτσόβολος με το ρυθμό των Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ. Έλα μαζί με την παρέα σου

0: Κοτσόβολο Ηρακλείου, Λεωφόρο Κνωσού 123. Host Αθηνά Κλίμη και Γιάννη Χατζηγεωργίου. Καραόκε Madness by Κοτσόβολο. Γιατί φέτος το καλοκαίρι το γιορτάζουμε όπως πρέπει. Δήλωσε συμμετοχή τώρα στο mat.gr.
1: Φωτεινό Διάρη είναι ημιυπόγειο. Ευρύχωρο στούντιο. Χωράει κρεβάτι και μισή ντουλάπα. Κοντά στο κέντρο. Με τρεις συγκοινωνίες και ένα τάμα. Στα Διαμαντάκια ψάχνουμε το τέλειο σπίτι. Έστω ένα σπίτι που δεν ζητάει όλο το μισθό πριν καν μπει μέσα. Καθημερινά στο Mat TV, παρέα με το WhatsApp. Διαμαντάκια. Γιατί στην αναζήτηση σπιτιού κάθε αγγελία έχει το δικό της δράμα.
2: Το online τελείωσε. Ώρα για το απόλυτο LAN Party. Το Fandathlon σε περιμένει live το Σάββατο 27 Ιουνίου στα Village Cinema στο The Mall

0: Διεκδικήσεις πλούσια Epic Gaming δώρα. Μην το δεις σε stream. Ζήσε το hype. Σκάναρε το QR code στις συλλεκτικές συσκευασίες Panda για όλες τις λεπτομέρειες. Pandathlon LAN Event 27 Ιουνίου. Είσοδος δωρεάν. Come and get it.
1: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
2: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
3: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Simora. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
4: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
5: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. Εκεί όπου η παράσταση τελειώνει, όλα ησυχάζουν. Και στις 12 η μουσική ξεκινά. After, το μεταμεσονύχτιο μουσικό πρόγραμμα του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 13 μουσικές βραδιές. Πειραιός 260, 12 τα μεσάνυχτα. Εκεί που η νύχτα συνεχίζεται. Εισιτήρια aeffestival.gr, more.com, στα ταμεία του Φεστιβάλ και στο Σύνταγμα.
4: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

μια Ferrari όλοι τη θέλουμε, αλλά εγώ δεν σου δίνω Ferrari, γιατί και η Ferrari πόσο μακριά να σε φτάσει. Θα σε πάει Ferrari μέχρι την Αμοργό? Όχι, θα σε πάει Blue Star Ferries. Και τώρα έχουμε διαγωνισμό. Δίνουμε δωρεάν εισιτήρια για δύο άτομα σε οικονομική θέση από Πειραιά για Αμοργό και επιστροφή. Στείλε μήνυμα στο 6936-646-656, το όνομα τεπώνυμό σου, τη λέξη Blue Star και μπες στην κλήρωση. Στο τέλος της εκπομπής θα ανακοινώσω το τυχερό όνομα. Φυσικά ισχύουν όροι και προϋποθέσεις που θα βρεις στο mat.gr, αλλά θέλω να σου πω ότι πάντα είναι σταθερά η Blue Star Ferry στις ταξιδιωτικές προσφορές. Μας ταξιδεύει σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα, Βόρειο Αιγαίο, έχει πάρα πολύ ωραίες εκπτώσεις. Και πληροφορίες και κρατήσεις θέσεων στο bluestarferries.com μπορείς να τις κάνεις στο 210-89-19-800 και στο See More App. Το ταξίδι είναι μια προσφορά της Blue Star Ferries. Καλή επιτυχία! Στείλε το μήνυμά σου για να πας κι εσύ.

0: τίποτα το συνηθισμένο δεν είχαν τα φετινά MAD VMA 2026 από τη ΔΕΗ και ήταν το μουσικό event της χρονιάς, το οποίο έρχεται στο Μέγκα. Επικοί καλλιτέχνες, εκρηκτικά acts, μοναδικές βραβεύσεις με παρουσιαστή το δικό μας Θέμη Γιοργαντά. Την Τετάρτη 1η Ιουλίου μπορείτε να τα απολαύσετε στις 9 το βράδυ αποκλειστικά στο Μέγκα.
1: Mad Radio 106,2.
2: Γεια!
3: Ποια είσαι εσύ?
2: Είμαι η Το Καλό Επιστρέφει. Εμφανίζομαι κάθε φορά που κάνεις κάτι καλό, όπως όταν ανακυκλώνεις μπαταρίες στον κάδο αφής.
3: Δηλαδή, σε κάθε μπαταρία εμφανίζεσαι?
2: Κάπως έτσι. Ας πούμε πως εμφανίζομαι σε κάθε καλή πράξη. Αλλά με τις μπαταρίες έχουμε μια ιδιαίτερη σχέση.
3: Ενδιαφέρον.
2: Λοιπόν, τι καλό μπορώ να κάνω για σένα?
4: Το Καλό Επιστρέφει. Κυριολεκτικά. Από το MAD και την αφής.
5: Από σήμερα θα σε λένε Ρόμπι. Και θα σε φροντίζουμε για πάντα.
6: Πώς είναι να αγαπάς για μια ζωή?
7: Ήταν τόσο καλή η Ρίτα. Της χρωστάω κυριολεκτικά τη ζωή μου.
6: Πώς μια μικρή πράξη μπορεί να κάνει κάτι μεγάλο?
7: Και εκεί που είχα αρχίσει να νιώθω πραγματικά γεμάτη, ξαφνικά άδειασα.
6: Η αφής ανακύκλωση μπαταριών παρουσιάζει μια μεγάλη ταινία μικρού μήκους για τη δύναμη του καλού, την αγάπη και το περιβάλλον, που θα κάνει όλους να πιστέψουν ότι
8: να είσαι καλή μαζί του. Γιατί τι έχουμε πει?
6: Το καλό επιστρέφει. Δες την ταινία στο tokaloepistrefi.gr και θα πιστέψεις κι εσύ.
9: Σάκη, θέλω να γίνει το όνειρό μου πραγματικότητα.
10: City Unity College.
9: Θέλω να σπουδάσω τώρα.
10: City Unity College. Με δυνατότητα φοίτησης και στα ελληνικά. City Unity College και η καριέρα σου αρχίζει. Μπες τώρα στο www.cityu.gr.
11: Αυτό το καλοκαίρι η τσέπη σου λέει Snappy. Άνοιξε λογαριασμό και έφυγες για διακοπές με έως 50 ευρώ welcome reward για εισιτήρια σε πλοία Blue Star Ferries, Super Fast Ferries, Hellenic Seaways και Anek Lines, για αεροπορικά εισιτήρια στη Sky Express, σε διόδια με Fast Pass σε όλη την Ελλάδα ή στα καύσιμα Shell. Καλές διακοπές με τη Snappy, την πρώτη ελληνική neobank. Κατέβασε την τώρα με ένα Snap. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερα στο snappybank.com.
12: People have repower. People have repower.
13: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα, που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Next Generation EU.
14: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines για Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφή σε επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ. Και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
15: Όταν όλα σκοτεινιάζουν, εκεί γεννιέται η δύναμη.
16: Το τούνελ. Το νέο βιβλίο της Ξένιας Κουρτογλου.
15: 49+2 καθηλωτικές ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας. Για να βρεις και εσύ το δρόμο προς το φως.
16: Το τούνελ της Ξένιας Κουρτογλου από την Key Books. Σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις 11 Ιουνίου.
1: Με την υποστήριξη του MAD και του MAD Radio 106,2.
17: Το MAD Radio 106,2 προτείνει. Με την υποστήριξη του MAD Radio 106,2.

0: Mad Radio 106,2.
1: Η ώρα είναι 3. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
0: Ανάμεσα στο εκεί που είσαι και εκεί που θέλεις να πας.
2: Μια σχέση χαλάει μόνο από μεγάλα λάθη. Κάνεις μεγάλο λάθος. Μερικές λέξεις την φθείρουν σιγά σιγά. Δεν με νοιάζει. Είναι όλο δικό σου λάθος. Γιατί δεν μπορείς απλά να. Και όταν φτάνεις στο δεν είμαι χαρούμενος, εκεί πια είναι red flag.
3: Πριν φτάσουμε όμως στο δεν είμαι χαρούμενος, περνάμε από το τι θέλεις να κάνουμε.
4: Ό,τι θες, αγάπη μου.
3: Πάμε για καφέ.
4: Όχι.
3: Πάμε για ποτό.
4: Όχι.
3: Πάμε για φαγητό.
4: Όχι.
3: Και τι θέλεις να κάνουμε.
4: Ό,τι θέλεις, αγάπη μου.
2: Υπάρχει γυναίκα που να μιλάει έτσι, Πέτα. Προσέχεις πως μιλάς. Γιατί μια σχέση δεν χαλάει απότομα. Αλλά εντάξει, λίγο λίγο μπορεί να χαλάσει τη δικιά μας, παραδείγματος χάρη.
3: Η αλήθεια είναι ότι είναι αλήθεια.
0: Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Κάθε απόγευμα στις 6 στο Mad Radio 106,2. Mad
5: Radio. Δεν έχω κάτι καλύτερο από τον Πέτρο Τριανταφύλου να κάνει τη γυναίκα. Πραγματικά γελάω τόσο πολύ. Αχ, βρε Κατερίνα μου, τι υπομονή έχεις, κορίτσι μου, δύναμη, δύναμη. Είμαστε εδώ στο ΜΑΤ Μεσημεράκι με την Αντιγόνη Βιντιάδη και πάμε να ξεκινήσουμε δυναμικά για να μπούμε στην τελευταία μας ώρα.
0: ΜΑΤ Radio 106,2.

Κιαν αν το ακούσαμε, πάμε τώρα να σου πω ότι το καραόκε Madness by Κοτσόβολος συνεχίζει και δίνει σε μία παρέα τις διακοπές της αξίας 2.000 ευρώ. Το Σάββατο 27 Ιουνίου πάρε μέρος στο πιο fun καραόκε activation του καλοκαιριού, γιατί ο Κοτσόβολος ξέρει να γιορτάζει το καλοκαίρι ακριβώς όπως πρέπει. Στο κατάστημα λοιπόν Κοτσόβολος, στο Ηράκλειο Κρήτης, ακόμα μία παρέα θα έχει αυτή την ευκαιρία απλά τραγουδώντας. Από τις 5 έως τις 8 θα είναι η Αθηνά Κλίμη με το Γιάννη Χατζηγεωργίου να σαπορτάρουν όποιον ανέβει στη σκηνή μόνος του ή με την παρέα του έως 4 άτομα και να ζήσει το δικό του καραόκε moment. Μπες στο mat.gr να δεις όλες τις πληροφορίες. Αξίζει, μην το χάσεις με τίποτα. Πάμε για Just The Way You Are και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.

δεν έχουμε λόγο να κρυφτούμε, γιατί το μόνο που θέλουμε είναι να αναδεικνύουμε την ομορφιά μας. Και πώς θα το κάνουμε αυτό? Ακολουθώντας το μοναδικό Sky Tubes Van της Maybelline New York, που είναι on tour και σε περιμένει το Σάββατο 27 Ιουνίου στα Hondo Center Καλλιθέας 10 με 1 και στα Hondo Center Γλυφάδας 2 με 5 και σε περιμένει για μια beauty εμπειρία που δεν χάνεται. Δοκίμασε τη νέα Sky Tubes Tubing Mascara της Maybelline New York και ανακάλυψε πόσο εύκολη μπορεί να είναι η αφαίρεση. Μόνο με χλιαρό νερό σε ένα πέρασμα σε 3 δευτερόλεπτα. Έλα για exclusive beauty activations και δώσε στο look σου το απόλυτο festival glow. I just might, λέει και ο Bruno Mars.

0: the beginning ακούσαμε. Έχει φτάσει μια ωραία ώρα που έτσι λίγο γλαρώνουμε, αλλά δεν θέλω. Θέλω να ξυπνήσετε. Είναι το mad μεσημεράκι, έχουμε πολύ κέφι, έχουμε πολύ μπιτάκι και θέλω να μπούμε σε ένα mood που νιώθουμε ότι το απόγευμα τώρα ξεκινάει και η μέρα τώρα ξεκινάει. Και μπορεί να φάγαμε, αλλά θέλω να πάρετε το καφεδάκι σας, να ξυπνήσετε και πάμε στην αίθουσα σύνταξης του newsbomb.gr για τα τελευταία νέα.
1: Είναι ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Η Γαλλία βιώνει κύμα καύσωνα με θερμοκρασίες ρεκόρ έως 44 βαθμούς, προκαλώντας διακοπές ρεύματος, πυρκαγιές και κλειστά δημοφιλή μνημεία όπως ο πύργος του Άιφελ και το Μουσείο του Λούβρου. Δυσίωνες όμως είναι και οι προβλέψεις των μετεωρολόγων, καθώς κάνουν λόγο για παρατεταμένη διάρκεια του φαινομένου. Μέσα σε κλίμα οδύνης, φίλοι και συγγενείς είπαν το τελευταίο αντίο στη Σταυρούλα Λεβεντάκη. Η άρχη γυναίκα δολοφονήθηκε από το σκοπιανό ενοικιαστή του σπιτιού της, ο οποίος σήμερα οδηγήθηκε ενώπιον του εισαγγελέα και κατηγορείται για ανθρωποκτονία από πρόθεση. Σοκ στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Σε ηλικία 54 ετών πέθανε ο παλέμαχος ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού Τάκης Γκόνιας. Είναι ο δεύτερος θάνατος παλέμαχου άσου τις τελευταίες εβδομάδες, καθώς προημερών είχε φύγει από τη ζωή και ο Παρασκευάς Σάντζας, με τον οποίο ο Γκόνιας είχε υπάρξει συμπαίκτη στον Ολυμπιακό. Ξεκίνησε εξωγήινη εισβολή. Αυτό το SMS έλαβαν εκατομμύρια Βραζιλιάνοι τα ξημερώματα, με αποτέλεσμα να βγουν στους δρόμους τρομαγμένοι. Σύντομα, το απειλητικό μήνυμα αποδείχτηκε κακόγουστη φάρσα, με τις αρχές να έχουν ξεκινήσει ήδη έρευνα για τη σύλληψη των hacker. Διαβάστε περισσότερα στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.

0: Ζόρντι. Αποκλειστικά στο Μέγκα.
1: Φέτος το καλοκαίρι στο N1 Casino σε περιμένουν 500 δώρα χωρίς κατάθεση. Ζήσε μοναδικές εμπειρίες με καλοκαιρινή διάθεση γεμάτη μουσική. Χρησιμοποίησε τον κωδικό MUSIC500 και μπες στο ρυθμό. Μόνο στο N1 Casino.
2: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
3: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Κύριε αστυνόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα γιγαμπάιτ. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ. Ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα, πουφ, εξαφανίστηκαν.
5: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
6: Αν με το συμβόλαιό σου τα γιγαμπάιτ σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
4: άλλαξέ το.
6: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα γιγαμπάιτ δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803 στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
7: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
8: Τρεις Εργενίδες.
4: Άχρηστη.
8: Ένα μωρό.
4: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου είσαι.
8: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους.
9: Και όλα ανατρέπονται.
8: Από το πουθενά. Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
10: Σόπα, αγαπούλα μου, σόπα.
9: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παράγει τόση βρώμα.
10: Όμως μετά από μία.
8: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
9: Ένα μωρό για τρεις.
11: Από 22 Μαΐου στο καλοκαιρινό θέατρο Αθηνά.
9: Διονύσης Ατζαράκης.
8: Ζήσης Ρούμπος.
10: Χάρης Χιώτης.
8: Μαρία Βασιλάτου. Πέτρος Ιωάννου. Μαριλένα Λιακοπούλου.
11: Και η Ελένη Καρακάς.
9: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
8: Ένα μωρό για τρεις στο θέατρο Αθηνά.
12: Μανώλης. Καρδιά σε τέσσερις χορτές. Το θεατρικό έργο της Ιώλης Ανδρεάδη και του Άρια Σπρούλη ανεβαίνει αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Σκηνοθεσία Ιώλη Ανδρεάδη. Πρωταγωνιστούν Πίτσα Παπαδοπούλου, Γεράσιμος Γενατάς, Πέννη Μπαλτατζή, Αργύρης Αγγέλου, Βανέσα Δαμοπούλου. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξης του Χρήστου Τρυπόδη.
13: Release Athens 2026. Σάββατο 11 Ιουλίου. Πλατεία Νερού.

0: Εισιτήρια προσφορές more.com, releaseathens.gr. Να είσαι εκεί.
1: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

Όσο έχω εσένα και όσο εσύ έχεις τη συνείδηση να προσέχεις το περιβάλλον, το καλό επιστρέφει, επειδή όταν κάνεις κάτι καλό για το περιβάλλον, του δίνεις πίσω ζωή. Ακόμα κι αν είναι κάτι τόσο μικρό όσο μία μπαταρία. Ανακύκλωσε σήμερα τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 75.000 σημεία αφής και δες το καλό να επιστρέφει. Και τώρα το μήνυμα ζωντανεύει και μέσα από το MAD. Συντονίσου στο MAD TV, στο MAD Radio 106,2 και στα social μας και ακολούθησε την Ευτυχία Χαραλαμπάκη, γνωστή ως το καλό επιστρέφει, και το Γιάννη Τουμπάνο, που μας δείχνουν με απλό και άμεσο τρόπο πώς ανακυκλώνουμε σωστά τις μπαταρίες μας και πώς το καλό επιστρέφει σε όλους. Bad Habits έρχεται, Ed Sheeran.

0: ο Πάολο μπορεί να μην πας, αλλά αμοργό θα πας. Λοιπόν, αγαπημένη Ρουσιά Ελένη, είσαι η νικήτρια και πας αμοργό. Η Blue Star Ferry σε στέλνει με πολύ αγάπη και συγχαρητήρια. Θέλω να σου πω ότι ακολουθεί η Faye Voku, η οποία έχει έρθει, έχει πραγματικά, είναι σαν μαθήτρια λυκείου αυτή η κοπέλα. Νομίζω έχει παραμείνει στο λυκείο, με ακούς απ' έξω. Δεν με ακούει, κάνει ότι δεν με βλέπει και δεν με ακούει, γιατί ντρέπεται με αυτά που της λέω. Αμέσως μετά στις 6 ακολουθεί το My Drive με τον Πέτρο Τρενταφύλου και την Κατερίνα Ψύχα και ολοκληρώνουμε με Γιάννη Χατζηγεωργίου στις 9. Από εμένα να έχετε ένα καλό και υπέροχο απόγευμα. Το Mad μεσημεράκι τελείωσε και Αντιγόνη Βιντιάδη is out. Mad
1: Radio. Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
2: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε ότι είναι υπερβολή.
3: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
4: Το online τελείωσε. Ώρα για το απόλυτο LAN Party. Το Fandathlon σε περιμένει live το Σάββατο 27 Ιουνίου στα Village Cinema στο The Mall.

0: Μην το δεις σε stream. Ζήσε το hype. Σκάναρε το QR code στις συλλεκτικές συσκευασίες Panda για όλες τις λεπτομέρειες. Pandathlon LAN Event 27 Ιουνίου. Είσοδος δωρεάν. Come and get it.
1: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
2: Σάκη, θέλω να γίνει το όνειρό μου πραγματικότητα.
3: City Unity College.
2: Θέλω να σπουδάσω τώρα.
3: City Unity College. Με δυνατότητα φοίτησης και στα ελληνικά. City Unity College και η καριέρα σου αρχίζει. Μπες τώρα στο www.cityu.gr.
4: Τα δοκίμασα όλα. Παιδικό πάρτι στο σπίτι. Ποτέ ξανά. Σινεμά κρατάει λίγο. Φέτος όμως κάνω τη σωστή επιλογή. Πάρτι στο Voltafon Park. Τα παιδιά, μικρά και μεγάλα, διαλέγουν ρόλερς, τοίχο αναρρίχησης, παιδότοπο, face painting, mascot και άλλα πολλά. Και η διασκέδαση δεν τελειώνει ποτέ. Το καλύτερο, οι party organizers αναλαμβάνουν τα πάντα. Στολισμό, προσκλήσεις, φαγητό, όλα. Το μόνο που μου μένει είναι τι θα φορέσω. Voltafon Park. Και το πάρτι γίνεται αξέχαστο.
5: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
6: Το Techno Yoga Summer Festival επιστρέφει πιο δυνατό από ποτέ. 10, 11 και 12 Ιουλίου στην Κίμη, στο Plattenhof. Τρεις μέρες γεμάτες ενέργεια, φύση και μουσική. Yoga sessions, DJ sets, πεζοπορίες και μοναδικές εμπειρίες.

0: Νιώσε το.
1: Γίνε κομμάτι του.
2: Τα κούνια στο βάλτο. Στην πολιτική η διαφθορά θέλει ταλέντο. Η συγκάλυψη, η φαντασία. Η νέα pop πολιτική κωμωδία του Άκη Δήμου. Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας και Εμίλιος Χιλάκης. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα του Μασάτου, Αλέκο Ισοβίτη, Δημήτρη Φιλιππίδη. Από 2 Ιουνίου στην ταράτσα του θεάτρου Λαμπέτη. Προπόληση more.com και στο 211-1365.
0: Με την υποστήριξη του Madridio 106,2.
3: Βυζαντινός Target Sport Club. Boxing, cross training, kickboxing, personal training. Ο γνωστός αθλητικός σύλλογος πυγμαχίας Βυζαντινός σε περιμένει στο πιο σύγχρονο χώρο του, στο κλειστό γυμναστήριο του Ολυμπιακού Σταδίου. Ο απόλυτος συνδυασμός τέχνης και δύναμης από το πιο δυνατό προπονητικό team. Βυζαντινός Target Sport Club.
4: Είμαστε έτοιμοι.
3: Με την υποστήριξη του MAD και του MAD Radio 106,2.

0: περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
1: Αυτή είναι η παρέα που θέλεις πριν φτάσεις στη δουλειά.
2: Στην Αγγλία του 18ου αιώνα, οι πλούσιοι αριστοκράτες προσλαμβάνανε ανθρώπους να γίνουν επαγγελματίες ερημίτες. Παίρνανε μοναχούς για να τους έχουν μέσα στους κήπους τους. Άλλοι είχαν συντριβάνι, άλλοι είχαν παγόνια, άλλοι νανάκια. Αυτοί είχαν τον τάκι τον υπαρξιακό. Άρα, παιδιά, πριν 250 χρόνια, αν ήσουν άπλητος με γένια, απομονωμένος και κοιτούσες το κενό, ήσουν αριστοκρατική διακόσμηση. Και πληρωνόσουν. Σήμερα απλά λέμε φασαίο σε κάμπινγκ στην Ικαρία ή αυτοάναρχο αυτόνομο στα Εξάρχεια.
1: Κορίτσια στην πόλη κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2. Mad
3: Radio. Hello, εδώ είμαι και εγώ. Φεύγω στο μικρόφωνο μέχρι τις 6:04 ακριβώς, σε ένα μεσημέρι Τετάρτης. Απαπα, φωτιά και λάβρα εκεί έξω. Η αλήθεια είναι όμως ότι αυτό το αεράκι που πνέει τις τελευταίες ώρες είναι αρκετά ευεργετικό. Σε ό,τι mood και να είσαι, μένεις εδώ στο Mad Radio 106,2, γιατί μαζί όλα γίνονται καλύτερα.
1: Mad Radio 106,2.

someone you love, και αν και εσύ είσαι από αυτούς που τραγουδάνε στο μπάνιο του, φτιάχνουν στιχάκια κτλ. Θέλω να σου πω ότι δεν χρειάζεται να το κάνεις αυτό πια. Όχι βέβαια, διότι οι συμμετοχές στο Nick Drop Season 2 συνεχίζονται. Γι' αυτό μην αργείς. Γράψε τους στίχους σου πάνω στο beat, τράβα το βίντεο και στείλε το στο ma.gr/nixdrop. Pop R&B, hip hop rap, δεν έχει σημασία το genre. Έχει σημασία ότι αυτό είναι δικό σου. Οι καλύτεροι μπαίνουν στο show, τους επιλέγουν η Λίλα και ο Σταβέντο και ο νικητής παίρνει δισκογραφικό συμβόλαιο με τη Μήνος EMI. Δες όλα τα βήματα στο ma.gr/

Η Άννα Βύση τραγούδησε το Αιγαίο και ακούγοντας εγώ Αιγαίο, τι μου ήρθε στο μυαλό, βρε παιδί μου, η Κρήτη. Αφού η Κρήτη είναι το νοτιότερο μεγάλο νησί του Αιγαίου και εκεί τι θα γίνει. Εκεί λοιπόν το Σάββατο 27 Ιουνίου θα μπορέσεις να πάρεις μέρος στο πιο fun karaoke activation του καλοκαιριού, γιατί ο Κοτσόβολος ξέρει να γιορτάζει το καλοκαίρι όπως πρέπει και σου δίνει δώρο 2.000 ευρώ! Στο κατάστημα Κοτσόβολος, στο Ηράκλειο Κρήτης, Λεωφόρος Κνωσού 123, ακόμα μία παρέα θα έχει αυτή την ευκαιρία, απλά τραγουδώντας από τις 5 μέχρι τις 8, εκεί για σαπορτάρισμα, θα βρίσκονται η Αθηνά Κλήμη και ο Γιάννης Χατζηγεωργίου. Στη σκηνή λοιπόν μπορείς να ανέβεις μόνος σου ή με την παρέα σου έως 4 άτομα, να ζήσεις το δικό σου καραόκε moment και μπορεί ο Κοτσόβολος να σε στείλει διακοπές αξίας 2.000 ευρώ. Μπες στο ma.gr να δεις όλες τις πληροφορίες και φυσικά να μην χάσεις αυτή την μοναδική ευκαιρία.

0: Pharrell Williams, happy, και δεν μπορώ να σου περιγράψω πόσο χαρούμενη είμαι που την 1η Ιουλίου στις 9 το βράδυ αποκλειστικά στο Mega θα προβληθούν τα MAD Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ, το μουσικό event της χρονιάς. Επικοί καλλιτέχνες, εκρηκτικά acts, μοναδικές βραβεύσεις, φυσικά με παρουσιαστή τον Θέμη Γεωργαντά. Επίσης όμως είμαι πολύ happy για το μοναδικό SkyTubes Van της Maybelline New York που είναι on tour και σε περιμένει το Σάββατο 27 Ιουνίου στα Honda Center Καλλιθέας 10 με 1 το πρωί. Και στα Honda Center Γλυφάδας 2 με 5. Σε περιμένει για μια beauty εμπειρία που δεν χάνεται. Δοκίμασε τη νέα SkyTubes Tubing Mascara της Maybelline New York. Προσωπικά τη δοκίμασα στο MAD VMA Village. Καλά δεν παίζεται, θέλω να σου πω. Ανακάλυψε πόσο εύκολη μπορεί να είναι η αφαίρεση μόνο με χλιαρό νερό σε 3 δευτερόλεπτα. Άρα δεν χρειάζεται να ξεματιάζεσαι κυριολεκτικά. Και έλεγε exclusive beauty activations. Δώσε στο look σου το απόλυτο το Festival Glow. Αυτά είναι. Πού πάμε εμείς τώρα? Πάμε για σύνδεση με το newsbomb.gr και τίτλους ειδήσεων.
1: Είναι ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Η Γαλλία βιώνει κύμα καύσωνα με θερμοκρασίες ρεκόρ έως 44 βαθμούς, προκαλώντας διακοπές ρεύματος, πυρκαγιές και κλειστά δημοφιλή μνημεία όπως ο πύργος του Άιφελ και το Μουσείο του Λούβρου. Δυσίωνες όμως είναι και οι προβλέψεις των μετεωρολόγων, καθώς κάνουν λόγο για παρατεταμένη διάρκεια του φαινομένου. Μέσα σε κλίμα οδύνης, φίλοι και συγγενείς είπαν το τελευταίο αντίο στη Σταυρούλα Λεβεντάκη. Η άρχη γυναίκα δολοφονήθηκε από το σκοπιανό ενοικιαστή του σπιτιού της, ο οποίος σήμερα οδηγήθηκε ενώπιον του εισαγγελέα και κατηγορείται για αποκτονία από πρόθεση. Σοκ στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Σε ηλικία 54 ετών πέθανε ο παλέμαχος ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού Τάκης Γκόνιας. Είναι ο δεύτερος θάνατος παλέμαχου Άσου τις τελευταίες εβδομάδες, καθώς προημερών είχε φύγει από τη ζωή και ο Παρασκευάς Σάντζας, με τον οποίο ο Γκόνιας είχε υπάρξει συμπαίκτης στον Ολυμπιακό. Ξεκίνησε εξωγήινη εισβολή. Αυτό το SMS έλαβαν εκατομμύρια Βραζιλιάνοι τα ξημερώματα, με αποτέλεσμα να βγουν στους δρόμους τρομαγμένοι. Σύντομα, το απειλητικό μήνυμα αποδείχτηκε κακόγουστη φάρσα, με τις αρχές να έχουν ξεκινήσει ήδη έρευνα για τη σύλληψη των hacker. Διαβάστε περισσότερα στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.
2: Γεια σου Γιάννη, πώς μπορώ να σε βοηθήσω σήμερα?
3: Οπ, πάλι εσύ εδώ. Κάθε φορά που ανακυκλώνω μπαταρία στον κάδο αφής, τσουπ, εμφανίζεσαι κι εσύ.
2: Μα αφού είμαι το καλό επιστρέφει και είμαι εδώ για να κάνω κάτι καλό για σένα κάθε φορά που ανακυκλώνεις μπαταρίες στον κάδο αφής. Λοιπόν, για πες, πώς μπορώ να σε βοηθήσω?
3: Ωραία λοιπόν, για να δούμε από μουσική πώς θα πας.
2: Λα λα λα λα λα λα.
3: Καλά, άστο καλύτερα.
4: Το καλό επιστρέφει, κυριολεκτικά, από το MAD και την αφής.
5: Από σήμερα θα σε λένε Ρόμπι και θα σε φροντίζουμε για πάντα.
6: Πώς είναι να αγαπάς για μια ζωή?
7: Ήταν τόσο καλή η Ρίτα, της χρωστάω κυριολεκτικά τη ζωή μου.
6: Πώς μια μικρή πράξη μπορεί να κάνει κάτι μεγάλο?
7: Και εκεί που είχα αρχίσει να νιώθω πραγματικά γεμάτη, ξαφνικά άδειασα.
6: Η αφής ανακύκλωση μπαταριών παρουσιάζει μια μεγάλη ταινία μικρού μήκους για τη δύναμη του καλού, την αγάπη και το περιβάλλον, που θα κάνει όλους να πιστέψουν ότι...
8: Να είσαι καλή μαζί του. Γιατί τι έχουμε πει?
6: Το καλό επιστρέφει. Δες την ταινία στο tokaloepistrefi.gr και θα πιστέψεις κι εσύ. Καλώς ήρθατε!

0: Melody. Αποκλειστικά στο Mega.
1: Εσύ, εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
2: Για πάντα!
1: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
3: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
1: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
3: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
4: Το online τελείωσε. Ώρα για το απόλυτο LAN Party. Το Fandathlon σε περιμένει live το Σάββατο 27 Ιουνίου στα Village Cinema στο The Mall Athens. Είσαι έτοιμος για επικές μάχες και live tournaments σε Forza, Call of Duty και Halo? Έλα να γνωρίσεις από κοντά τους αγαπημένους σου top YouTubers, να ζήσεις το hype και να διεκδικήσεις πλούσια epic gaming δώρα. Μην το δεις σε stream, ζήσε το hype. Σκάναρε το QR code στις συλλεκτικές συσκευασίες Fanda για όλες τις λεπτομέρειες. Fandathlon LAN Event 27 Ιουνίου, είσοδος δωρεάν. Come and get it.
5: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς, με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
6: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε την υπερβολή.
7: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.

Αμπρακατάμπρα, αν δεν έκανε τα μαγικά της μόνο η Lady Gaga, τα έκανε και η Scuras Cosmetics, εφόσον είναι αποκλειστική αντιπρόσωπος της Wet n Wild, μέσα από το Mother Fluffer Cloud Blush and Bronzer. Blush and Bronzer που χαρίζουν απαλό και buildable χρώμα. Το απαλό matte φινίρισμα δημιουργεί ένα soft focus και blurring effect, εμπλουτισμένο με cocoa seed butter και βιταμίνη ε για θρέψη της επιδερμίδας. Διαθέσιμο σε δύο φανταστικές αποχρώσεις blush και μία απόχρωση bronzer. Παιδιά, είναι, αυτό το προϊόν είναι τέλειο. Είναι σαν puffer, δηλαδή είναι μαλακό, ρε παιδί μου, είναι τέλειο, έχει τέλεια υφή, έχει τέλεια εφαρμογή. Το κάνεις blending άψογα. Είναι ενυδατικό, είναι μαλακό, είναι του ονείρου, του ονείρου. Πού θα το βρεις? Φυσικά θα το βρεις σε όλα τα καταστήματα καλλυντικών στην Ελλάδα, στα φαρμακεία, καθώς και στην επίσημη ιστοσελίδα της Scuras Cosmetics.gr.

0: παρουσιάστρια του Θέμη Γιώργαντά στα Mad VMA, η Χρυσή Δαγκαγκούτη, μη μ' αρνηθείς, πες και θα έρθω. Εγώ θα έρθω στις 5 ακριβώς και μαζί μου θα έχω και προσκλήσεις για τις τρακαστρούκες, αλλά και το νέο άρωμα της Sabrina Carpenter, γι' αυτό μην εδώ.
1: Μοναδικό SkyTubes Van της Maybelline New York σε περιμένει το Σάββατο 27 Ιουνίου στο Honda Center Καλυθέα 10 με 1 και στο Honda Center Γλυφάδα 2 με 5 για μια μοναδική εμπειρία. Ανακάλυψε τη νέα SkyTubes Tubing Mascara για αξεπέραστο μήκος και αφαίρεση με χλιαρό νερό σε ένα μόνο πέρασμα. Δοκίμασε τη νέα SkyTubes Mascara, πάρε μέρος σε Fun Beauty Activations και ζήσε την απόλυτη SkyTubes On Tour.
2: Φωτεινό διάρι, είναι ημιυπόγειο, ευρύχωρο στούντιο, χωράει κρεβάτι και μισή ντουλάπα, κοντά στο κέντρο, με τρεις συγκοινωνίες και ένα τάμα. Στα Διαμαντάκια ψάχνουμε το τέλειο σπίτι, έστω ένα σπίτι που δεν ζητάει όλο το μισθό πριν καν μπεις μέσα. Καθημερινά στο Mad TV, παρέα με το WhatsApp. Διαμαντάκια, γιατί στην αναζήτηση σπιτιού κάθε αγγελία έχει το δικό της δράμα.
3: Φέτος το καλοκαίρι θα το ζήσεις λίγο παραπάνω στα Summer Parties του Κοτσόβολου. Ετοιμάσου για το απόλυτο Karaoke Madness by Κοτσόβολος με το ρυθμό των Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ. Έλα μαζί με την παρέα σου.

0: Μπαγάζι. Κατάστημα Κοτσόβολος Ηρακλείου. Λεωφόρος Κνωσού 123. Χος. Αθηνά Κλίμη και Γιάννης Χατζηγεωργίου. Καραόκε Madness by Κοτσόβολος. Γιατί φέτος το καλοκαίρι το γιορτάζουμε όπως πρέπει. Δήλωσε συμμετοχή τώρα στο mat.gr.
1: Σάκη, θέλω να γίνει το όνειρό μου πραγματικότητα.
2: City Unity College.
1: Θέλω να σπουδάσω τώρα.
2: City Unity College. Με δυνατότητα φοίτησης και στα ελληνικά. City Unity College και η καριέρα σου αρχίζει. Μπες τώρα στο www.cityu.gr.
3: Το SNF Νόστος 2026 είναι εδώ. Αυτό τον Ιούνιο, η ανοιχτή σε όλους διοργάνωση του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος γιορτάζει τα 30 χρόνια κοινοφελούς δράσης του σε όλο τον κόσμο. Πάνω από 200 διεθνείς συμμετέχοντες μοιράζονται τις ιστορίες τους σε μια εβδομάδα δομημένη πάνω σε τρεις κεντρικούς πυλώνες. Discuss, Engage και Celebrate. Από το SNF Νόστος Conference και τους διαλόγους του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος μέχρι ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα γεμάτο immersive εμπειρίες, διασκεδαστικές προκλήσεις και στιγμές ψηφιακής αποτοξίνωσης. Και από την επιστροφή της συνεργασίας Release Athens και SNF Νόστος μέχρι το καθιερωμένο SNF Νόστος Run, αυτό δεν πρέπει να το χάσεις. SNF Νόστος 2026, 21 με 28 Ιουνίου, στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Μάθε περισσότερα στο snfnostos.org.
4: Το online τελείωσε. Ώρα για το απόλυτο LAN Party. Το Fantathlon σε περιμένει live το Σάββατο 27 Ιουνίου στα Village Cinema στο The Mall.

0: νικήσεις πλούσια Epic Gaming δώρα. Μην το δεις σε stream. Ζήσε το hype. Σκάναρε το QR code στις συλλεκτικές συσκευασίες Panda για όλες τις λεπτομέρειες. Pandathlon LAN Event 27 Ιουνίου. Είσοδος δωρεάν. Come and get it.
1: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
2: Είναι γεγονός. Οι θρυλικοί Foreigner, γιορτάζοντας τα 50 χρόνια της εντυπωσιακής καριέρας τους, έρχονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. 27 Ιουνίου, Ολυμπιακό Κέντρο Αντισφαίρησης ΟΑΚΑ. Οι Foreigner θα ξεσηκώσουν την Αθήνα με το διαχρονικό ροκ τους σε μία μοναδική εμφάνιση. Opening Act, ο Κώστας Τουρνάς. Foreigner. Προπόληση, ticketservices.gr.
3: Το καλοκαίρι δεν μετριέται σε μέρες. Μετριέται σε στιγμές. 13 εκδηλώσεις. Δεκάδες κινηματογραφικές βραδιές. Μουσική, θέατρο, ιστορίες. Στο περιβαλλοντικό και πολιτιστικό πάρκο Πάρου. Κάτω από τα αστέρια. Δίπλα στη θάλασσα. Φεστιβάλ στο πάρκο 2026. Ένα καλοκαίρι στην άκρη του Αιγαίου. Ζήσε το. parospark.com.
1: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.
4: Ο FY και η Αλεξία Κεφαλά σε μια αποκαλυπτική συνέντευξη στο Θέμη Γιοργαντά και το After Dark.
5: Δεν το περίμενες.
6: Δεν το περίμενα καθόλου, γιατί κορόιδευε το τάσεις γάμου που γίνονται σε stage.
5: Ότι χράζεις το λούζες.
4: Και ανατρεπτικές εξομολογήσεις.
7: Έχεις ψάξει ποτέ το τηλέφωνό μου?
5: Ναι.
6: Είμαι ειλικρινής.
5: Ο Φίλιππος, slash FY, είναι πολύ καλό στο...
7: Στο ποδήλατο, κάνει σούζες.
4: After Dark.
5: Φιλάκια πολλά.
4: Με τον Θέμη Γιοργαντά. Σάββατο στις 11.30 το βράδυ. Στο Open.
8: N1 Casino. Εδώ περνάς καλά.
9: Βυζαντινός Target Sport Club. Boxing, cross training, kickboxing, personal training. Ο γνωστός αθλητικός σύλλογος πυγμαχίας Βυζαντινός σε περιμένει στο πιο σύγχρονο χώρο του, στο κλειστό γυμναστήριο του Ολυμπιακού Σταδίου. Ο απόλυτος συνδυασμός τέχνης και δύναμης από το πιο δυνατό προπονητικό team. Βυζαντινός Target Sport Club.
10: Είμαστε έτοιμοι.
11: Με την υποστήριξη του MAD και του MAD Radio 106,2.

0: Περισσότερη μουσική, περισσότερη ενέργεια για σένα. Mad Radio 106,2. Η δική σου ενέργεια, η δική σου μουσική, κάθε μέρα. Mad Radio 106,2. Mad Radio 106,2.
1: Η ώρα είναι 5. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
0: Ανάμεσα στο εκεί που είσαι και εκεί που θέλεις να πας.
2: Το fitness μυστικό της Dakota Johnson που θα σε κάνει να ξανασκεφτείς το θέμα γυμναστική, Πέτρο. Ακόμα και 20 με 30 λεπτά μέσα στην ημέρα κάνουν δουλειά. Πέτρο, επιτέλους γυμνάσου.
3: Ο μόνος τρόπος να γυμναστώ, Κατερίνα, είναι μαζί της.
2: Άρα ποτέ.
0: Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Κάθε απόγευμα στις 6 στο Mad Radio 106,2.
2: Εδώ είμαστε και πάλι, Φέι Βόκου, μέρος δεύτερο και τελευταίο σε ένα απόγευμα Τετάρτης που μας κλείνει το Σαββατοκύριακο ήδη το μάτι, ενώ ο εγκέφαλος προσπαθεί να λειτουργήσει επειδή είναι απλώς μία ακόμα καθημερινή ημέρα. Δεν ξεχνάς ότι θα σου δώσω και Σαμπρίνα Κάρπεντερ άρωμα σε αυτή την ώρα, yeah. Και προσκλήσεις για θέατρο.
0: Mad Radio 106,2.
4: The body of course, all you dealing with the boss. Is there?

Αυτή είναι η μελωδία Άργη και Μεντούζα featuring Πολιάνα. Τι κομματάρα είναι αυτή, ειδικά τώρα άμα είσαι πυγμένος εκεί κάπου στην κίνηση που βλέπω στο κέντρο της Αθήνας, στην Κηφισία, στον Κόμβο Αμαρουσίου, στο ποτάμι, λίγο στη Μεσογείο. Ναι, και ακούς αυτό το κομμάτι, δεν μπορεί παρά να αναθαρίσει λίγο η ψυχούλα σου και να τα δεις όλα με θετική ματιά. Σου έχω όμως και κάτι άλλο που θα σε κάνει να δεις με θετική ματιά. Τι? Την οργάνωση του παιδικού πάρτι του παιδιού σου, αν είναι έως 10 ετών. Γιατί τα Volta Fun Park είναι η απάντηση που ψάχνεις για το παιδικό πάρτι και δεν ξέρεις από πού να αρχίσεις. Απελπίζεσαι και μόνο με τη σκέψη ότι πρέπει να τα οργανώσεις όλα αυτά. Λοιπόν, εκείνοι τα οργανώνουν όλα για εσένα. Προσκλήσεις, φαγητό, δραστηριότητες, face painting, μπασκότ και έχουν και δύο σημεία στα οποία μπορείς να διαλέξεις να κάνεις το πάρτι του παιδιού σου. Volta Fun Park, είτε στο Avenue είτε στο Athens Metro Mall. Και οργάνωσε το καλύτερο πάρτι του παιδιού.

καναπιού σου. Μπορείς φυσικά να μπεις στο voltafanpark.com, να βρεις τη φόρμα ενδιαφέροντος και να κλείσεις το δικό σου πάρτι ξέγνιαστα και με τη σιγουριά ότι όλα θα πάνε κατευχήν. Εννοεί.

Αυτή ήταν η μοίρα της Οφίλιας από την Taylor Swift και πάμε να περάσουμε στη μοίρα της Μπαταρίας από την Αφής. Το καλό επιστρέφει, επειδή όταν κάνεις κάτι καλό για το περιβάλλον, του δίνεις πίσω ζωή ακόμα και αν πρόκειται για κάτι τόσο μικρό όσο μία μπαταρία. Ανακύκλωσε σήμερα τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 75.000 σημεία Αφής και δες το καλό να επιστρέφει. Τι επιτυχημένο project που είναι αυτό. Τι ευκολία. Παντού υπάρχει ένας κάδος Αφής για να ρίξεις τις μπαταρίες σου. Συντονίσου στο MAD TV, το MAD Radio 106,2 και στα social μας και ακολούθησε την Ευτυχία Χαραλαμπάκη, γνωστή και ως το καλό επιστρέφει, αλλά και το Γιάννη του Μπάνο, που μας δείχνουν με απλό και άμεσο τρόπο πώς ανακυκλώνουμε σωστά τις μπαταρίες μας και το καλό επιστρέφει σε όλους αφού επιστρέφει στο περιβάλλον. Τι ωραία, τι ωραία. Και εμείς πάμε 12 to 12 τώρα. Εκεί μας αρέσει να είμαστε. Μη σου πω 24 στα 7. Μόνο MAD Radio 106,2. Sombre. 12 to 12. Δώσ' το!

0: Αυτό είναι το καλοκαίρι στο Mad Radio 106,2. Ρυθμικό, όσο κανένα άλλο. Μουσικό, μουσικότερο από ποτέ. Θα μου πεις όλες οι εποχές είναι έτσι εδώ στο Mad Radio 106,2. Και πριν συνδεθούμε με την αίθουσα σύνταξη του News Bomb για τίτλους ειδήσεων, θέλω να σου πω ότι αν είσαι φαν της Σαμπρίνας Carpenter, σου έχω νέο. Το άρωμά της που έχει γίνει viral στα social είναι πλέον διαθέσιμο αποκλειστικά στα Γκαλερί Ντε Μποτέ. Αν το έχεις δει παντού, αλλά δεν το έχεις δοκιμάσει ακόμα, τρέξε τώρα! Εκεί θα το βρεις, στα Γκαλερί Ντε Μποτέ. Αλλά εγώ θα στο χαρίσω. Ναι, θα στο κάνω δώρο και αν θες να το κερδίσεις, στείλε μήνυμα στο 6936-646-656, είναι το Viber του Mad Radio 106,2. Θα κάνω κλήρωση στο τέλος της εκπομπής και θα δούμε ποιος τυχερός κερδίζει το νέο viral άρωμα της Sabrina Carpenter. Στείλε μήνυμα 6936-646-656 τώρα, γράφοντας γκαλερί και μπες στην κλήρωση. Νοχμάλ, 6936-646-656. Στείλε το όνομά σου και τη λέξη γκαλερί και σε πολύ λίγο θα μάθεις αν είσαι ο τυχερός που κέρδισε το νέο viral άρωμα της Sabrina Carpenter.
1: Είναι ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Συνολική ζημία άνω των 9 εκατομμυρίων ευρώ είχε προκαλέσει η εγκληματική οργάνωση που διέπρατε ρευματοκλοπές και παράνομες παρεμβάσεις σε μετρητές σε όλη την Ελλάδα. Μάλιστα, το κύκλωμα είχε αναπτύξει παγκόσμια πατέντα με εξειδικευμένο λογισμικό για ψηφιακούς μετρητές που αλλίωνε τα δεδομένα κατανάλωσης και διατάρασε το σύστημα τηλεμέτρησης του ΔΔΕ. Στο έλεος του καύσωνα η Ευρώπη, ενώ ιδιαίτερα πλήττεται η Γαλλία. Πυρκαγιές, blackout και κλειστά μνημεία στις γαλλικές πόλεις, ενώ ξυπνούν νήμες από το εφιαλτικό 2003, όταν είχαν προκληθεί 15.000 θάνατοι. Μέχρι στιγμής 40 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους, κυρίως από πνιγμό ή θερμοπληξία κατά το τωρινό κύμα ακραίας ζέστης. Αύριο Πέμπτη, μετά τη 1 το μεσημέρι, ανακοινώνονται οι βαθμολογίες των πανελληνίων εξετάσεων. Οι πίνακες θα αναρτηθούν στα λυκεώλης της χώρας, ενώ οι υποψήφοι μπορούν να ενημερωθούν από την ειδική ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας ή με γραπτό μήνυμα στο κινητό τους τηλέφωνο, εφόσον έχουν ήδη υποβάλει σχετική αίτηση. Σε μια απόφαση σοκ για το ελληνικό ποδόσφαιρο προχώρησε ο Γιάννης Κωνσταντέλιας, καθώς ανακοίνωσε πως σταματά από την Εθνική Ελλάδος. Ο 23χρονος μεσοεπιθετικός του ΠΑΟΚ με μήνυμα στα social media εξήγησε πως η απόφασή του δεν σχετίζεται με αγωνιστικούς λόγους αλλά με προσωπικά και οικογενειακά δεδομένα. Διαβάστε περισσότερα στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.
2: Κάθε εβδομάδα η πόλη περιμένει τη στιγμή που ο ήχος και η διάθεση σου αλλάζει. Παρασκευή και Σάββατο. Τα πιο δυνατά ονόματα. Το μεγαλύτερο weekend party.
3: Στις 8 The Mix with Peter. Στις 9 Coyote. Στις 10 Inspiro. Στις 11 Αντώνης Δημητριάδης. Στις 12 Χούλιο. Στη 1 Tiësto. Και η Δημήτρη Βέγκα σε Like Mike.
2: Το μεγαλύτερο weekend party είναι στο Mad Radio 106,2.
4: Καλώς ήρθατε.

0: αποκλειστικά στο Mega.
1: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
2: Φέτος το καλοκαίρι στο N1 Casino σε περιμένουν 500 δώρα χωρίς κατάθεση. Ζήσε μοναδικές εμπειρίες με καλοκαιρινή διάθεση γεμάτη μουσική. Χρησιμοποίησε τον κωδικό MUSIC500 και μπες στο ρυθμό. Μόνο στο N1 Casino.
3: Το online τελείωσε. Ώρα για το απόλυτο LAN Party. Το Fandathlon σε περιμένει live το Σάββατο 27 Ιουνίου στα Village Cinema στο The Mall.

0: και να διεκδικήσεις πλούσια Epic Gaming δώρα. Μην το δεις σε stream, ζήσε το hype. Σκάναρε το QR code στις συλλεκτικές συσκευασίες Panda για όλες τις λεπτομέρειες. Pandathlon LAN Event 27 Ιουνίου, είσοδος δωρεάν. Come and get it.
1: People have the power.
2: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Σάκη, θέλω να γίνει το όνειρό μου πραγματικότητα.
4: City Unity College.
3: Θέλω να σπουδάσω τώρα.
4: City Unity College. Με δυνατότητα φοίτησης και στα ελληνικά. City Unity College και η καριέρα σου αρχίζει. Μπες τώρα στο www.cityu.gr.
5: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
6: Στρακαστρούκες, η παράσταση που έγινε sold out από στόμα σε στόμα, ταξιδεύει το καλοκαίρι για να κάνει μπαμ στις καρδιές μας. Στρακαστρούκες του Δημήτρη Σαμόλη. Ένα συγκλονιστικό one-man show γεμάτο χιούμορ και συγκίνηση για την αγία ελληνική οικογένεια, τον εκφοβισμό των νέων και τις οδυνηρές τους αλήθειες. Σκηνοθεσία Μάριος Κακούλης. Στρακαστρούκες, μια καθηλωτική ελεγγύα αγάπης. Στρακαστρούκες, 1η Ιουλίου, Θέατρο Βράχων. Προπόληση more.com.
7: 32ο Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας, 17 με 26 Ιουλίου. 24 κορυφαίοι Έλληνες και ξένοι χορογράφοι συναντιούνται στην Καλαμάτα, την αρχαία Μεσίνη και σε 8 πόλεις της Πελοποννήσου. Εισιτήρια calamatadancefestival.gr, ticketmaster.gr. Υπουργείο Πολιτισμού, Δήμος Καλαμάτας, Περιφέρεια Πελοποννήσου, Φάρης.
5: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.
8: Πώς θα σου φαινόταν ένα παιδικό περιοδικό γεμάτο φαντασία, παιχνίδι και καλοσύνη? Ένα περιοδικό που δίνει στα παιδιά φωνή, χώρο και χαμόγελο. Ταυτόχρονα υποστηρίζει ανθρώπους που βρίσκονται σε μεγάλη ανάγκη, ώστε να είναι σε θέση να υποστηρίξουν οι ίδιοι τους εαυτούς τους. Αγοράζοντας τη μικρή σχεδία, προσφέρεις γνώση στα παιδιά και δύναμη σε έναν άνθρωπο με κόκκινο γυλαίκο. Ζήτησε έτη από τους ανθρώπους της σχεδίας και βοήθησέ μας να συνεχίσουμε αυτό το υπέροχο ταξίδι. Η μικρή σχεδία κυκλοφορεί.

Λοιπόν, άκου τώρα να δεις τι γίνεται. Έχω προσκλήσεις για μία παράσταση η οποία έγινε sold out από στόμα σε στόμα και παίζεται ήδη 3 χρόνια. Και φυσικά είναι έτοιμη να κάνει το πρώτο καλοκαιρινό της ταξίδι σε όλη την Ελλάδα. Με πρώτο σταθμό το Θέατρο Βράχων. Άκου τώρα να δεις ποιο έργο είναι αυτό. Είναι οι Στρακαστρούκες, οι διάσημες Στρακαστρούκες πλέον, του Δημήτρη Σαμόλη. Στο πρώτο του θεατρικό έργο, ο ηθοποιός και τραγουδοποιός βάζει στο μικροσκόπιο την Αγία Ελληνική Οικογένεια και μαζί με τον Μάριο Κακουλή, που υπογράφει τη σκηνοθεσία, δημιουργούν ένα συγκλονιστικό one-man show γεμάτο χιούμορ και συγκίνηση που ταράζει τα νερά του καθώς πρεπισμού. Εσύ αν θες να είσαι μέρος αυτής της μοναδικής παράστασης, δεν έχεις παρά να καλέσεις τώρα στο 210-66-65-669. 210-66-65-669. Πάρε τώρα τηλέφωνο, κέρδισε τη δική σου διπλή πρόσκληση για την παράσταση της 1ης Ιουλίου, ημέρα Τετάρτη, στο Θέατρο Βράχων. 210-66-65-669. Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me

0: Είναι από τις φορές που η διασκευή, εντάξει, τα σπάει. Τα σπάει. Ναι. Που γουστάρεις να ακούς, ρε παιδί μου, στο repeat. Κατάλαβες. Λοιπόν, έχουμε την νικήτρια που κερδίζει το άρωμα της Sabrina Carpenter, το οποίο εσύ θα βρεις αποκλειστικά στην Gallery de Beauté. Είναι η Δανάη Μαραγκού. Συγχαρητήρια, Δανάη. Κέρδισες το άρωμα. Επίσης θέλω να σου πω ότι την Τετάρτη 1η Ιουλίου πρέπει να συντονιστείς στις 9 το βράδυ, αν θες να ξαναζήσεις ή αν θες να ζήσεις την ατμόσφαιρα των MAD VMA 2026 από τη ΔΕΗ, διότι στις 9 το βράδυ θα προβληθούν αποκλειστικά από το Mega. Και να σου πω επίσης ότι από τις 4 μέχρι αυτή την ώρα στο MAD Radio 106,2 ήταν η Faye Voku. Για τις 3 επόμενες ώρες ένα MAD Drive που θα σε κάνει να ξεχαστείς από τα πάντα. Ακόμα και από την κίνηση που θα αντιμετωπίσεις στο δρόμο, ειδικά αν βρίσκεσαι στο ποτάμι, στο κέντρο της Αθήνας, στο Μαρούς εκεί, στο Δαχτυλίδι, άστα. Άστα, εκεί θα πάω κι εγώ. Γι' αυτό τους ακούω, ξέρεις, για να ξεχνιέμαι. Και για νανάκια κλασικά, από τις 9 μέχρι τις 12 το βράδυ θα σε βάλει ο Γιάννης Χατζηγεωργίου. Μαζί πάλι αύριο, Πέμπτη. Θα έχω και guest star αύριο μαζί μου. Μέχρι τότε πολλά πολλά smooth smooth, να προσέχεις και να περάσεις τέλεια. Φιλιά, bye! Hot
1: Radio. Α, ήρθες. Ήξερα ότι θα εμφανιστείς μόλις πέταξα τις μπαταρίες στον κάδο αφής.
2: Με ξέρεις πια, καλά.
1: Σχεδόν σε περιμένω, αφού είπαμε, είσαι η... Το καλό επιστρέφει. Ξέρω πως σίγουρα θα επιστρέψεις.
2: Αυτός είναι ο στόχος. Να κάνεις το καλό και αυτό, δηλαδή εγώ, να έρχεται πίσω.
1: Οκ, τότε, τι έχει το πρόγραμμα σήμερα?
2: Ό,τι καλό θες εσύ.
3: Το καλό επιστρέφει. Κυριολεκτικά. Από το MAD και την αφής.
4: Από σήμερα θα σε λένε Ρόμπι. Και θα σε φροντίζουμε για πάντα.
5: Πώς είναι να αγαπάς για μια ζωή?
6: Ήταν τόσο καλή η Ρίτα. Της χρωστάω κυριολεκτικά τη ζωή μου.
5: Πώς μια μικρή πράξη μπορεί να κάνει κάτι μεγάλο?
6: Και εκεί που είχα αρχίσει να νιώθω πραγματικά γεμάτη, ξαφνικά άδειασα.
5: Η αφής ανακύκλωση μπαταριών παρουσιάζει μια μεγάλη ταινία μικρού μήκους για τη δύναμη του καλού, την αγάπη και το περιβάλλον, που θα κάνει όλους να πιστέψουν ότι...
7: Να είσαι καλή μαζί του. Γιατί τι έχουμε πει?
5: Το καλό επιστρέφει. Δες την ταινία στο tokaloepistrefi.gr και θα πιστέψεις κι εσύ.
8: Φέτος το καλοκαίρι θα το ζήσεις λίγο παραπάνω στα Summer Parties του Κοτσόβολου. Ετοιμάσου για το απόλυτο Karaoke Madness by Κοτσόβολος με το ρυθμό των MAD VMA 2026 από τη ΔΕΗ. Έλα μαζί με την παρέα σου

0: Κοτσόβολο Ηρακλείου, Λεωφόρο Κνωσού 123. Χος, Αθηνά Κλίμη και Γιάννη Χατζηγεωργίου. Καραόκε Madness by Κοτσόβολο. Γιατί φέτος το καλοκαίρι το γιορτάζουμε όπως πρέπει. Δήλωσε συμμετοχή τώρα στο mat.gr.
1: Αυτό το καλοκαίρι, εσύ πας διακοπές, τα χρήματά σου γυρίζουν πίσω, στην τσέπη σου. Άνοιξε λογαριασμό στη Snappy και κέρδισε 10% cashback με κάθε αγορά σου στα πλοία Blue Star Ferries, Super Fast Ferries, Hellenic Seaways και Anek Lines, στη Sky Express, σε διόδια με Fast Pass σε όλη την Ελλάδα ή στα καύσιμα Shell. Το καλοκαίρι γίνεται καλύτερο με τη Snappy, την πρώτη ελληνική neobank. Κατέβασε την τώρα με ένα Snap. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερα στο snappybank.com.
2: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
3: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε την υπερβολή.
4: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
5: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1. Οι προσφορές της Blue Star Ferries.
6: Ταξιδέψτε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο με 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά. Έως 30% έκπτωση για τα μέλη της Smiles. 25% έκπτωση σε τετράκλινη καμπίνα για οικογένειες και παρέες. Και 20% έκπτωση στη Special Οικονομική Θέση. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Simora. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
7: Το εμβληματικό Island στην Αθηναϊκή Ριβιέρα υποδέχεται τον Jimmy Jules την Κυριακή 28 Ιουνίου για ένα μοναδικό DJ set. Κρατήσεις στο 210-892-5000. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com και come together.
8: Όταν όλα σκοτεινιάζουν, εκεί γεννιέται η δύναμη.
9: Το τούνελ. Το νέο βιβλίο της Ξένιας Κουρτόγλου.
8: 49+2 καθηλωτικές ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας. Για να βρεις και εσύ το δρόμο προς το φως.
9: Το τούνελ της Ξένιας Κουρτόγλου από την Key Books. Σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις 11 Ιουνίου.
10: Με την υποστήριξη του MAD και του MAD Radio 106,2.
11: Βυζαντινό Target Sport Club. Boxing, cross training, kickboxing, personal training. Ο γνωστός αθλητικός σύλλογος πυγμαχίας Βυζαντινός σε περιμένει στο πιο σύγχρονο χώρο του, στο κλειστό γυμναστήριο του Ολυμπιακού Σταδίου. Ο απόλυτος συνδυασμός τέχνης και δύναμης από το πιο δυνατό προπονητικό team. Βυζαντινό Target Sport Club.
12: Είμαστε έτοιμοι!
10: Με την υποστήριξη του MAD και του MAD Radio 106,2.

0: Mad Radio 106,2.
1: Η ώρα είναι 6. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
0: Αυτή είναι η παρέα που θέλεις πριν φτάσεις στη δουλειά.
2: Πόσο ακούτε πραγματικά την διέστησή σας? Θα πω ότι τη διέστησή μου την ακούστε 100%.
3: Παιδιά, αλήθεια, δεν έχω διέστηση. Σας ορκίζομαι. Σε όλη μου τη ζωή. Από φιλίες, από γκόμενους, ό,τι θες. Τα
2: δεν
3: έχω
2: κάνει διέστηση, απλά δεν την ακούς.
3: Παιδί μου, όχι.
2: Τίποτα. Δε,
3: μιλάει, το κουμπάκι αυτό δεν υπάρχει πάνω.
2: Δεν την απολύ πάμε.
3: Τώρα είμαι καλά.
2: Πιο πολύ βαλλογική παρά διέστηση. Κοπανιέσαι, παιδί μου, με το στυλό.
3: Μα δεν έχω διέστηση.
2: Κοπανάει το κεφάλι με το στυλό και φοράζει δεν έχω διέστηση.
4: Ωραία. Ελπίζω εσείς που μας ακούτε να έχετε και διαισθητικά να κλείσετε το. Όχι, εντάξει, μην πάτε πουθενά.
0: Κορίτσια στην πόλη, κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2.

0: μόλις ξεκίνησε το Mad Drive
1: με τον Πέτρο Τριανταφύλου
2: και την Κατερίνα Ψύχα.
0: Με χρονοκαθυστέρηση. Τετάρτη στη μέση της εβδομάδας και σήμερα είμαστε εδώ και πάμε μαζί σου εκεί που θέλεις να πας, ανάμεσα στο εκεί που είσαι και στο εκεί που θέλεις να πας.
1: Τρεις ώρες με την περισσότερη ενέργεια, την περισσότερη μουσική και τις περισσότερες εκπλήξεις. Μάθε το σημερινό Trend of the Day by Billie Eilish, Your Tenchu. Εδώ θα κερδίσεις και ένα μοναδικό δώρο.
0: Μαζί μας σήμερα η Δόκτωρ Μαρία Γιαννιού, συνιδρύτρια του Rise and Bloom. Σήμερα μαζί μας η Ξένια Κούρτορλου, ιδρύτρια της εταιρείας ερευνών Focus Bari.
1: Εδώ θα μάθεις ιδέες για το τέλειο καλοκαιρινό ραντεβού.
0: Είναι παραλιάτες, παραλίες και ραντεβού, ρομαντικές προτάσεις.
1: Από εσάς εξαρτάται, για να μην το χαλάσετε, Πέτρο.
0: Εμείς θέλουμε τρία απλά πράγματα, Κατερίνα.
1: Και τα ξέρω και τα τρία

0: με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Τετάρτη σήμερα και θα είμαστε εδώ μέχρι τις 9. Αν θέλεις να είσαι και εσύ μαζί μας εδώ στο Mad Drive, 6936646656 μας στέλνεις Viber μήνυμα, γραπτό ή φωνητικό, και η Κατερίνα και εγώ και σε βλέπουμε και σε ακούμε. Πού σε πετυχαίνουμε αυτήν την ώρα?
1: 24 Ιουνίου και σαν σήμερα το 1945, βρετανικά βομβαρδιστικά καταστρέφουν τη γέφυρα του ποταμού Κουβάι στα σύνορα Βρυμανίας-Ταϊλάνδη, σε μια επιχείρηση που θα μείνει στην ιστορία του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου.
0: Η γέφυρα είχε κατασκευαστεί από τις Ιαπωνικές δυνάμεις, όμως με καταναγκαστική εργασία των Άγγλων και συμμαχικών αιχμάτων λότων πολέμου, σε εξαιρετικά σκληρές, πολύ σκληρές συνθήκες. Το γεγονός θα εμπνεύσει αργότερα την διάσημη ταινία του David Lean με τους Alec Guinness και τον William Holden.
1: Η ταινία θα μετατρέψει την ιστορία της γέφυρας σε παγκόσμιο σύμβολο πολέμου, επιβίωσης και ηθικών διλημάτων, χαρίζοντάς της μια θέση ανάμεσα στις πιο εμβληματικές κινηματογραφικές αφηγήσεις όλων των εποχών. Θυμάσαι αυτό που σφυριζάνε το τραγουδάκι?
0: Ναι.
1: Και εγώ δεν μπορώ να σφυρίξω. Σφύρα.
0: Δεν το θυμάμαι εγώ.
1: Ναι.
0: Είναι πάντως πολύ ωραία ταινία. Αν δεν την έχετε δει, να την αναζητήσετε να την δείτε. Η γέφυρα του ποταμού Γκουάι. Ποιος διάσημος έχει γενέθλια μαζί με σένα που μας ακούς, Κατερίνα?
1: Η Αμερικανίδα τραγουδίστρια και στιχουργός, μικρή αδερφή της Beyoncé, Solange Knowles, γίνεται σήμερα 40 ετών. Ο Αργεντινός ποδοσφαιριστής Lionel Messi γίνεται 39.
0: 39 γίνεται σήμερα, και χθες έγινε, προχθές, έγινε ο ποδοσφαιριστής με τα περισσότερα γκολ στην ιστορία των Mundial. Ακολούθησε βέβαια χθες το βράδυ και ο άλλος, έτσι, ο Ρονάλντο.
1: Αυτό έγινε, πόσο χρόνο είναι?
0: Είναι 42. Ο Ρονάλντο έγινε χθες ο ποδοσφαιριστής που έχει πετύχει γκολ σε 6 Μουντιάλ. Είναι ο πρώτος ποδοσφαιριστής που το καταφέρνει αυτό. Το ένα ρεκόρ μετά το άλλο σπάει στη διοργάνωση φέτος. Happy birthday, happy birthday, happy birthday. Πολύ διάσημοι, Κατερίνα, έχουν γενέθλια σήμερα. Ένας από αυτούς και ο Kurt Smith, των Tears for Fears, ένα από τα θρυλικά group των 80s. Ο Kurt γίνεται σήμερα 65 ετών.

0: και σήμερα. 22 λεπτά μετά τις 6, Τετάρτη στη μέση της εβδομάδας, στο Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Ό,τι και να κάνεις αυτή την ώρα, πάρε μας μαζί σου. Έχουμε την καλύτερη μουσική στην πόλη και την ενέργεια που χρειάζεσαι και σήμερα.
1: Πέτρο, πες μου κάτι. Ποιο είναι το πρώτο πράγμα που σου έρχεται στο μυαλό όταν ακούς καλοκαιρινό ραντεβού?
0: Α, πολλά, πολλά. Μπορώ να σκεφτώ πολλά. Μου έρχονται πολλά. Κοκτέιλ δίπλα στη θάλασσα, ένα πολύ ωραίο μπαρ-ρέστοραν. Ηλιοβασίλεμα σε ένα ακροτήρι. Βόλτα στην παραλία με παγωτό χωνάκι.
1: Καλά το πας, αλλά αν θες κάτι πιο πρωτότυπο, έχω δύο ιδέες που μπορούν να κάνουν ένα καλοκαιρινό ραντεβού πραγματικά ξεχαστό.
0: Πρωτότυπο, για πες.
1: Πικνίκ την ώρα του ηλιοβασιλέματος. Μια κουβέρτα, λίγα φρούτα, δροσερά ποτά και μια ωραία θέα. Ρομαντικό, χαλαρό και χωρίς υπερβολές.
0: Εντάξει, μου αρέσει. Έχει vibe ταινίας, έχει movie magic. Και το ηλιοβασίλεμα, έτσι. Ναι, έχει. Αλλά ξέρεις, πρέπει να προσέχεις το σημείο που θα ξαπλώσεις. Γιατί μετά έχεις θέματα όταν σηκωθείς.
1: Πέτρο, πικνίκ είπαμε θα κάνεις. Πικνίκ.
0: Και μένουμε εκεί στο πικνίκ.
1: Μένουμε στο πικνίκ. Άκου και αυτό. Μην εκδρομή χωρίς προορισμό. Μπαίνετε στο αυτοκίνητο, βάζετε μουσική και ξεκινάτε για όπου σας βγάλει.
0: Δεν ξέρω, Κατερίνα, δεν ξέρω. Εσείς τα κορίτσια είστε λίγο δύσκολες με το πάμε και όπου βγει. Τι φόρεμα θα βάλω, τι παπούτσια, τι καιρό θα έχει εκεί.
1: Η αλήθεια είναι ότι μας απασχολεί και το dress code, αλλά είναι στο δικό σας το χέρι να σχεδιάσετε κάτι απρόβλεπτο με σιγουριά και αυτοπεποίθηση και να είσαι σίγουρος ότι εμείς θα ακολουθήσουμε.
0: Δεν ξέρω, έχουν δυσκολεύσει τα πράγματα και ακόμη και στα καλοκαιρινά ραντεβού. Dress code, μακριά ή κοντά, μην είναι πολύ βράδυ, μην είναι πολύ μέρα, έχει ήλιο, μην χαλάσει το φόρεμα, ποιοι άλλοι θα είναι εκεί.
1: Είσαι μπανάλ και σε εκτήρω.
2: Let's drive. Mad Drive με τον Πέτρο Τριανταφύλου και την Κατερίνα Ψύχα.

0: λίγο πριν φτάσουμε στις 6.30 και στους τίτλους ειδήσεων. Ένα από τα αγαπημένα μας. Step back in time για Hertz. Wonderful life. Εδώ στο Mad Drive της Τετάρτης. Στη μέση της εβδομάδας. Και σήμερα εδώ μαζί. Μέχρι τις 9. Και σήμερα βλέπουμε τα δικά σου μηνύματα στο Viber του Mad Radio 6936646656. Ο Κωνσταντίνος γύρισε από το γυμναστήριο, πάει στο σούπερ μάρκετ και επιστρέφει σπίτι, μας ακούει δυνατά και σήμερα. Και συμφωνεί μαζί μου, Κατερίνα, με αυτά που λέγαμε πριν.
1: Μάλιστα, δεν
0: νομίζω. Σταλαιπωρείτε πολύ.
1: Άντε καλέ.
0: Η Σοφία είναι στην Κηφισίας. Σοφία μου, αυτή την ώρα αρκετή κίνηση μέχρι, είτε κατεβαίνεις είτε ανεβαίνεις, την ίδια κίνηση θα βρεις στην Κηφισίας. Ο Μάνος μόλις έφυγε από το γραφείο, η Σίση, ο Θάνος, η Τατιάνα, όλοι εδώ στο Mad Drive Premium Team.
1: Και εγώ σου έχω πολύ ευχάριστα νέα φίλε μου και φίλε μου, γιατί το μεγαλύτερο μουσικό event της χρονιάς, τα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ, έρχονται στο Mega για εσένα.
0: Επική καλλιτέχνες, Κατερίνα. Το είδαμε και ήταν φανταστικό αυτό που είδαμε. Εκρηκτικά acts, μοναδικές συνεργασίες, μοναδικές βραβεύσεις.
1: Με παρουσιαστή το Θέμη Γιώργαντά την Τετάρτη 1η Ιουλίου στις 9 το βράδυ, αποκλειστικά στο Μέγα.
0: Αυτό δεν χάνεται με τίποτα. Mad Video Music Awards 2026 από την ΔΕΗ την Τετάρτη 1η Ιουλίου στο Μέγα. Δεν το χάνεις με τίποτα, ε.
2: Είναι ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Συνολική ζημία άνω των 9 εκατομμυρίων ευρώ είχε προκαλέσει η εγκληματική οργάνωση που διέπρατε ρευματοκλοπές και παράνομες παρεμβάσεις σε μετρητές σε όλη την Ελλάδα. Μάλιστα, το κύκλωμα είχε αναπτύξει παγκόσμια πατέντα με εξειδικευμένο λογισμικό για ψηφιακούς μετρητές που αλλίωνε τα δεδομένα κατανάλωσης και διατάρασε το σύστημα τηλεμέτρησης του ΔΔΕ. Στο έλεος του καύσωνα η Ευρώπη, ενώ ιδιαίτερα πλήττεται η Γαλλία. Πυρκαγιές, blackout και κλειστά μνημεία στις γαλλικές πόλεις, ενώ ξυπνούν νήμες από το εφιαλτικό 2003, όταν είχαν προκληθεί 15.000 θάνατοι. Μέχρι στιγμή 40 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους, κυρίως από πνιγμό ή θερμοπληξία κατά το τωρινό κύμα ακραία ζέστης. Αύριο 5η, μετά τη 1 το μεσημέρι, ανακοινώνονται οι βαθμολογίες των πανελληνίων εξετάσεων. Οι πίνακες θα αναρτηθούν στα λυκεόλυς της χώρας, ενώ οι υποψήφοι μπορούν να ενημερωθούν από την ειδική ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας ή με γραπτό μήνυμα στο κινητό τους τηλέφωνο, εφόσον έχουν ήδη υποβάλει σχετική αίτηση. Σε μια απόφαση σοκ για το ελληνικό ποδόσφαιρο προχώρησε ο Γιάννης Κωνσταντέλιας, καθώς ανακοίνωσε πως σταματά από την Εθνική Ελλάδος. Ο 23χρονος μεσοεπιθετικός του ΠΑΟΚ με μήνυμα στα social media εξήγησε πως η απόφασή του δεν σχετίζεται με αγωνιστικούς λόγους, αλλά με προσωπικά και οικογενειακά δεδομένα. Διαβάστε περισσότερα στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.
3: Καλώς

0: αποκλειστικά στο Mega. Το μοναδικό SkyTubes Van της Maybelline New York σε περιμένει το Σάββατο 27 Ιουνίου στο Honda Center Καλυθέα 10 με 1 και στο Honda Center Γλυφάδα 2 με 5 για μια μοναδική εμπειρία. Ανακάλυψε τη νέα SkyTubes Tubing Mascara για αξεπέραστο μήκος και αφαίρεση με χλιαρό νερό σε ένα μόνο πέρασμα. Δοκίμασε τη νέα SkyTubes Mascara, πάρε μέρος σε Fun Beauty Activations και ζήσε την απόλυτη SkyTubes On Tour.
1: Φωτεινό διάρρη, είναι ημιυπόγειο, ευρύχωρο στούντιο, χωράει κρεβάτι και μισή ντουλάπα, κοντά στο κέντρο, με τρεις συγκοινωνίες και ένα τάμα. Στα Διαμαντάκια ψάχνουμε το τέλειο σπίτι, έστω ένα σπίτι που δεν ζητάει όλο το μισθό πριν καν μπεις μέσα. Καθημερινά στο Mat TV, παρέα με το WhatsApp. Διαμαντάκια, γιατί στην αναζήτηση σπιτιού κάθε αγγελία έχει το δικό της δράμα.
2: Σάκη, θέλω να γίνει το όνειρό μου πραγματικότητα.
3: City Unity College.
2: Θέλω να σπουδάσω τώρα.
3: City Unity College, με δυνατότητα φοιτησης και στα ελληνικά. City Unity College και η καριέρα σου αρχίζει. Μπες τώρα στο www.cityu.gr.
4: Το online τελείωσε. Ώρα για το απόλυτο LAN Party. Το Fantathlon σε περιμένει live το Σάββατο 27 Ιουνίου στα Village Cinema στο The Mall.

0: νικήσεις πλούσια Epic Gaming δώρα. Μην το δεις σε stream, ζήσε το hype. Σκάναρε το QR code στις συλλεκτικές συσκευασίες Panda για όλες τις λεπτομέρειες. Pandathlon LAN Event 27 Ιουνίου, είσοδος δωρεάν. Come and get it.
1: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
2: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
3: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 210-8919-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
4: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
5: Τη μαύρη σαμπούκα έρχεται η οικογένεια Τσεκμέ.
6: Και τι άλλο, Αντώνη?
5: Του Τόλη Παπαδημητρίου. Έτσι, μπράβο.
7: Οικογένεια Τσεκμέ. Η νέα κωμωδία του Τόλη Παπαδημητρίου περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Παίζουν αλφαβητικά. Τόλης Παπαδημητρίου.
8: Αυτό δεν είναι αλφαβητικά.
5: Ποιο σου μίλησε?

0: 25 Ιουνίου θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
1: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.
2: Βυζαντινός Target Sport Club. Boxing, cross training, kickboxing, personal training. Ο γνωστός αθλητικός σύλλογος πυγμαχίας Βυζαντινός σε περιμένει στο πιο σύγχρονο χώρο του, στο κλειστό γυμναστήριο του Ολυμπιακού Σταδίου. Ο απόλυτος συνδυασμός τέχνης και δύναμης από το πιο δυνατό προπονητικό team. Βυζαντινός Target Sport Club.
3: Είμαστε έτοιμοι.
4: Με την υποστήριξη του MAD και του MAD Radio 106,2.

0: American Girls. Από μεθαύριο, από τις 26 του μηνός, αυτού του μήνα, ο Harry Styles θα βλέπει English Girls. Ξεκινάει τις συναυλίες του στο Wembley, το οποίο είναι sold out σε πολλές μέρες.
1: Δεν θα κακοπεράσει.
0: Όχι, όχι. Είναι his hometown. Είναι εκεί, αγαπάει, περνάει ωραία στο Λονδίνο. Αν και είναι πολύ διάσημος, αφήνει μουσια, κυκλοφορεί με καπέλα, βάζει κάτι hoodies για να μην τον αναγνωρίζουν, αλλά αγαπάει. Αγαπάει Λονδίνο όπως και εγώ.
1: Και εγώ.
0: Δεν είναι τυχαίο, τίποτα δεν είναι τυχαίο σε αυτή τη ζωή. Όπως κάθε μέρα, αυτή την ώρα έχουμε διαγωνισμό για σένα. Έρχεται ένα υπέροχο δώρο τώρα.
2: Trend of the day by Billie Eilish and your turn to Eau de Parfum.
0: Το Trend of the Day by Billie Eilish, Your Turn 2, είναι εδώ και σήμερα με ένα τύπο που χρειάζεσαι περισσότερο από όσο νομίζεις.
1: Το Trend της Τετάρτης είναι το δεκάλεπτο Unplugged Break. Κλείσε για λίγο notifications, άφησε το κινητό στην άκρη και δώσε στον εαυτό σου λίγα λεπτά χωρίς scrolling και πίεση. Μία μικρή παύση μέσα στη μέρα μπορεί να σου φτιάξει τελείως το mindset, επειδή it's your turn να βάλεις εσένα λίγο πιο μπροστά.
0: Α, συμφωνώ απόλυτα. Και το απόλυτο trend της ημέρας είναι το νέο άρωμα της Billie Eilish, Your Turn 2. Τώρα αποκλειστικά θα το βρεις στο Honto Center, αλλά και στο hontocenter.gr.
1: Με αισθητική που ξεχωρίζει από την πρώτη στιγμή και νότες από πιμέντο, μπέρι, βανιλιά, όρκιτ και ξύλο κέδρου, το Your Turn 2 έχει αυτό το mysterious και addictive vibe που δεν περνά παρατήρητο.
0: Κάθε Παρασκευή σε αυτή την εκπομπή ένα τυχερός ή μια τυχερή κερδίζει ένα Billie Eilish Your Turn 2 Eau de Parfum 50 mg. Γι' αυτό, αν θες να είσαι και εσύ στην κλήρωση της Παρασκευής, αυτής της Παρασκευής, μεθαύριο δηλαδή, στέλνεις τώρα μήνυμα Viber στο 6936646656. Γράφεις το όνομα τεπώνυμό σου και τη φράση Your Turn. Στείλε μήνυμα τώρα για να είσαι στην κλήρωση της Παρασκευής για αυτό το υπέροχο δώρο.
2: Let's drive. Mad Drive. Με τον Πέτρο Τριανταφύλου και την Κατερίνα Ψυχή.

0: Και αν θέλεις το μάθεις, αν θέλεις να το γνωρίζεις, αυτή είναι η ώρα που θα τα μάθεις όλα. Μαζί μας τώρα η Ξένια Κουρτόγλου, ιδρύτρια της γνωστής και νούμερο ένα εταιρείας ερευνών Focus Bari, που εδώ και 38 χρόνια δραστηριοποιείται ενεργά στην ελληνική αγορά και μας δίνει έγκαιρα στοιχεία για τις συνήθειες, τις προτιμήσεις αλλά και την νοοτροπία των Ελλήνων.
1: Η Ξένια Κουρτόγλου, παράλληλα με τη μελέτη της ελληνικής κοινωνίας, είναι ψυχοθεραπεύτρια, ειδικό στην ψυχική ανθεκτικότητα και συγγραφέας. Καλησπέρα, Ξένια.
0: Και έχει ένα καινούριο βιβλίο.
1: Ναι, ναι.
0: Που είναι πολύ καλό. Το έχω διαβάσει.
1: Α, το έχεις.
0: Ναι, ναι.
1: Να μου το δώσεις. Όχι, θα το πάρω. Θέλω να είναι δικά μου τα βιβλία.
0: Πάρα πολύ καλό. Ναι. Θα κανονίσουμε και για αφιέρωση.
1: Εντάξει.
0: Έτσι.
1: Έτσι. Καλώς.
0: Ναι. Ξένια, καλησπέρα, καλησπέρα. Πες μας, ποια είναι η γνώμη των Ελλήνων για την τεχνητή νοημοσύνη.
2: Η Focus Bari από το 2021 παρακολουθούμε και καταγράφουμε τις τάσεις, απόψεις, συνήθειες των Ελλήνων απέναντι στην τεχνητή νοημοσύνη. Και τα βασικά ευρήματα δείχνουν ότι το ελληνικό κοινό είναι μοιρασμένο, με έναν στους τέσσερις να θεωρούν ότι το AI θα έχει περισσότερο θετικό παρά αρνητικό αντίκτυπο στην κοινωνία, ένα ανερχόμενο 20% πιστεύει ακριβώς το αντίθετο, δηλαδή ότι οι συνέπειες της τεχνητής νοημοσύνης στην ανθρωπότητα θα είναι περισσότερο αρνητικές παρά θετικές, και ένα στους δύο βρίσκεται στη μέση. Δηλαδή, πιστεύει πως η εξάπλωση της τεχνητής νοημοσύνης θα έχει και θετικό και αρνητικό αντίκτυπο. Παράλληλα, ένα στους δύο Έλληνες πιστεύουν ότι τα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης θα βοηθήσουν την επαγγελματική τους καριέρα, αλλά μια σχεδόν αντίστοιχη αναλογία πιστεύει το αντίθετο και εκφράζει φόβο ότι θα τους αντικαταστήσει και θα χάσουν τη δουλειά τους. Παρ' όλα αυτά, η χρήση εργαλείων όπως το ChatGPT έχει φτάσει σήμερα στο 60% και εμείς θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε όλες αυτές τις εξελίξεις.
0: Η Ξένια Κούρτογλου, ιδρύτρια της εταιρείας ερευνών Focus Bari. Ξένια, ευχαριστούμε. Ραντεβού την επόμενη Τετάρτη, την ίδια ώρα, στο Mad Drive. Let's
3: drive. Mad Drive. Με τον Πέτρο Τριανταφύλου και την Κατερίνα Ψύχα. Mad Radio 106,2. Τραγουδάς, ραπάρεις, γράφεις τι.

συμμετοχή. Ένα δισκογραφικό συμβόλαιο με τη Mino CMI Universal, ένα τραγούδι και ένα βίντεο κλιπ περιμένουν το μεγάλο νικητή. Mix Drop Season 2. Το νέο drop της Ελλάδας ξεκινάει εδώ. Φέτος το καλοκαίρι θα το ζήσεις λίγο παραπάνω στα Summer Parties του Κοτσόβολου. Ετοιμάσου για το απόλυτο Karaoke Madness by Κοτσόβολος με το ρυθμό των Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ. Έλα μαζί με την παρέα σου για να

0: Κοτσόβολος Ηρακλείου, Λεωφόρος Κνωσού 123. Hosts Αθηνά Κλίμη και Γιάννης Χατζηγεωργίου. Karaoke Madness by Κοτσόβολος. Γιατί φέτος το καλοκαίρι το γιορτάζουμε όπως πρέπει. Δήλωσε συμμετοχή τώρα στο mat.gr.
1: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Το SNF Nostos 2026 είναι εδώ. Αυτό τον Ιούνιο, η ανοιχτή σε όλους διοργάνωση του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος γιορτάζει τα 30 χρόνια κοινοφελούς δράσης του σε όλο τον κόσμο. Πάνω από 200 διεθνείς συμμετέχοντες μοιράζονται τις ιστορίες τους σε μια εβδομάδα δομημένη πάνω σε τρεις κεντρικούς πυλώνες: Discuss, Engage και Celebrate. Από το SNF Nostos Conference και τους διαλόγους του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος μέχρι ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα γεμάτο immersive εμπειρίες, διασκεδαστικές προκλήσεις και στιγμές ψηφιακής αποτοξίνωσης. Και από την επιστροφή της συνεργασίας Release Athens και SNF Nostos μέχρι το αφιερωμένο SNF Nostos Run, αυτό δεν πρέπει να το χάσεις. SNF Nostos 2026, 21 με 28 Ιουνίου, στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Μάθε περισσότερα στο snfnostos.org.
3: Και για πες, ωραίος ο καφές.
4: Τι να πω, αυτό δεν είναι καφές. Μιλάμε για exotic Honduras καφέ από τα Everest. 100% αράμπικα από τις πλαγιές της Ονδούρας.
3: Δηλαδή,
4: ισορροπημένος, με ένταση, οξύτητα, πλούσιο σώμα. Και αυτή η επίγευση που μένει, αχ, άλλο πράγμα.
5: Όπως και αν το πεις, τον καφέ σου ξέρεις πού θα το πεις. Στα Everest. Γιατί τα premium και αρωματικά χαρμάνια, αλλά και η μοναδική ποιότητα, κάνουν τον κάθε καφέ μοναδικό. Όπως και ο τρόπος που τον ζητάς. Σε ένα κατάστημα Everest.
6: Κύριε αστυνόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα γιγαμπάιτ. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ. Ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα, πουφ, εξαφανίστηκαν.
7: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
8: Αν με το συμβόλαιό σου τα γιγαμπάιτ σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
6: άλλαξε το.
8: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα γιγαμπάιτ δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803, στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
9: Τα δοκίμασα όλα. Παιδικό πάρτι στο σπίτι. Ποτέ ξανά. Σινεμά. Κρατάει λίγο. Φέτος όμως κάνω τη σωστή επιλογή. Πάρτι στο Voltafone Park. Τα παιδιά, μικρά και μεγάλα, διαλέγουν. Ρόλερς, τείχο αναρρίχησης, παιδότοπο, face painting, mascot και άλλα πολλά. Και η διασκέδαση δεν τελειώνει ποτέ. Το καλύτερο, οι party organizers αναλαμβάνουν τα πάντα. Στολισμό, προσκλήσεις, φαγητό, όλα. Το μόνο που μου μένει είναι τι θα φορέσω. Voltafone Park και το πάρτι γίνεται αξέχαστο.
10: Βυζαντινός Target Sport Club. Boxing, cross training, kickboxing, personal training. Ο γνωστός αθλητικός σύλλογος πυγμαχίας Βυζαντινός σε περιμένει στο πιο σύγχρονο χώρο του, στο κλειστό γυμναστήριο του Ολυμπιακού Σταδίου. Ο απόλυτος συνδυασμός τέχνης και δύναμης από το πιο δυνατό προπονητικό team. Βυζαντινός Target Sport Club.
11: Είμαστε έτοιμοι.
12: Με την υποστήριξη του MAD και του MAD Radio 106,2.

0: Radio. Η ώρα είναι 7. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
1: Αυτή είναι η παρέα που θέλεις πριν φτάσεις στη δουλειά.
2: Θέλω να σου πω τα αρχικά του σεξ.
3: Οπα.
2: Σηκώθηκα.
3: Ναι.
2: Έφαγα.
3: Ναι.
2: Ξανακοιμήθηκα. Καλό. Καλό.
3: Αυτό είναι το καλοκαίρι μου εμένα. Άρα εγώ το καλοκαίρι μου θα κάνω σεξ.
1: Κορίτσια στην πόλη. Κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2.

0: Όλοι οι κορίτσια αυτό κάνουμε το καλοκαίρι.
1: Αυτό το καλοκαίρι. Τρομερή ατάκα.
0: Αυτό είναι το Mad Drive με τον Πέτρο Τριανταφύλου.
1: Και την Κατερίνα Ψύχα.
0: Και σήμερα είμαστε εδώ και αν εσύ έχεις κολλήσει την κίνηση, είμαστε εδώ μαζί σου μέχρι να φτάσεις εκεί που θέλεις να πας.
1: Μην εδώ για να μάθεις πώς θα λες όχι στις προτάσεις εξόδων των φίλων σου χωρίς να έχεις τύψεις και χωρίς δράματα.
0: Σε λίγο μαζί μας η Δόκτωρ Μαρία Γιαννιού, συνιδρύτρια του Rise and Bloom, με χρήσιμα και αποτελεσματικά tips για ζωή και καριέρα με αυτοπεποίθηση.
1: Εδώ θα μάθεις πού και πότε θα παρακολουθήσεις τηλεοπτικά το μεγαλύτερο μουσικό γεγονός της χρονιάς, τα Mad VMA από τη ΔΕΗ.
0: Εδώ και για το Karaoke Madness by Κοτσόβολος που συνεχίζεται και χαρίζει σε μια παρέα καλοκαιρινές διακοπές.
1: Μέχρι τις 9 πάμε μαζί κάθε μέρα Δευτέρα με Παρασκευή στο Mad Radio 106,2. Αυτό είναι το Mad Drive! Τα ακουστικά!
2: Let's try! Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα.

0: yeah. Και σήμερα είμαστε εδώ 12 λεπτά μετά τις 7 στο Mad Drive της Τετάρτης, στη μέση της εβδομάδας, με τον Πέτρο και την Κατερίνα στο ραδιόφωνο σου. Κίνηση αυτήν την ώρα στην πόλη, στο κόκκινο και σήμερα και αυτήν την ώρα. Εκεί η διασταύρωση της μεταμόρφωσης με την Αττική Οδό και τον Κηφισό χαμός. Το ίδιο συμβαίνει και στην διασταύρωση στο Μαρούσι με το Στρογγυλό, ανεβαίνοντας την Κηφισίας. Κινησούλα έχει και στην Αττική Οδό προς αεροδρόμιο, ανάμεσα στη μεταμόρφωση και το Μαρούσι. Κίνηση θα βρείτε στο Κηφισό, κίνηση θα βρείτε στο κέντρο της πόλης. Λίγο λιγότερο στον περιφερειακό του Μητού και κίνηση και στα έργα που γίνονται στο Ελληνικόν. Και σήμερα στη μέση της εβδομάδας είμαστε εδώ για να σε συνοδεύσουμε όπου και να πηγαίνεις αυτήν την ώρα. Στις δουλειές της ημέρας, στο σούπερ μάρκετ, στο γυμναστήριο, προς και από το γραφείο, προς και από τη δουλειά. Ό,τι και να κάνεις αυτήν την ώρα, πάρε μας μαζί σου.
1: Πέτρο, θέλω να μου πεις κάτι με απόλυτη ειλικρίνεια, τώρα που είμαστε εδώ μεταξύ μας.
0: Ναι.
1: Έχεις πει ποτέ, ναι, θα έρθω σε έξοδο, ενώ μέσα σου ήθελες μόνο air condition, κρεβάτι και απόλυτη σιωπή?
0: Κοίταξε, το έχω πάθει. Ήθελα air condition, κρεβάτι με παρέα, αλλά τελικά βγήκα. Ξέρεις, με ξέρεις τώρα εσύ. Αν δώσω τον λόγο μου, δεν το αλλάζω. Τελείωσε αυτό. Επίσης, είχα air condition, παρέα δεν είχα.
1: Αυτό είναι ένα πρόβλημα με σένα, αλλά να ξέρεις και θα έχεις καταλάβει μέσα αυτού που σου συνέβη.
0: Ναι.
1: Ότι το καλοκαίρι το social battery πέφτει πάρα πολύ, γιατί τα ποτά, τα beach bars, οι αυτονομικές εξόδους, η λίμπη του ανεβαίνει, όχι το social battery. Η κοινωνική μπαταρία
0: αδειάζει
1: αυτό πάρα πολύ γρήγορα, λένε οι ειδικοί. Ειδικοί, άκου λίγο τους ειδικούς.
0: Εντάξει. Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι έχω φτάσει στο σημείο να ντύνομαι, να κοιτάζομαι στον καθρέφτη, ξέρεις, PVO και να λέω: πού πάω τώρα, ρε παιδί μου? Αλλά τελικά περνάω πάντα πολύ ωραία, να ξέρεις.
1: Κοίτα, είσαι από τους τυχερούς, γιατί υπάρχουν πάρα πολλοί οι οποίοι δεν πιέζονται για να βγουν, δεν περνάνε καλά. Υπάρχουν όμως safe τρόποι για να ρίξεις άκυρο χωρίς να παρεξηγηθεί και κανείς, έτσι.
0: Για πες.
1: Πρώτος, να είσαι ειλικρινής. Ένα, παιδιά, σας αγαπώ, αλλά σήμερα χρειάζομαι recharge, αρκεί.
0: Ναι. Λιτό, τίμιο και χωρίς σενάρια επιστημονικής φαντασίας.
1: Δεύτερος τρόπος, το counter offer. Δηλαδή λες: σήμερα δεν μπορώ, αλλά. Πάμε στο αλλά.
0: Ναι.
1: Πάμε για καφέ τη Δευτέρα. Προτείνεις κάτι, αντιπροτείνεις. Δεν ρίχνεις άκυρο, τελεία. Και τρίτος, το rain check. Δηλαδή, θέλω πάρα πολύ να έρθω, αλλά σήμερα δεν την παλεύω. Κρατήστε με και την επόμενη φορά.
0: Ναι, εντάξει. Μεταφράζεται λίγο αλλιώς αυτό στα ελληνικά. Σας αγαπώ, αλλά σήμερα αγαπώ λίγο περισσότερο το καναπέ μου, λίγο περισσότερο την ησυχία μου.
1: Εντάξει, ρε παιδί μου, και το όχι χρειάζεται. Δεν είναι αγένεια, είναι αυτοφροντίδα. Αυτοφροντίδα.
0: Εντάξει, τα ακούω αυτό. Πάντως το καλοκαίρι είναι για έξω, δεν είναι για μέσα.
1: Εντάξει, βγαίνουμε πιο συχνά. Λέμε στην περίπτωση που δεν θες.
0: Δεν θες να γυρίσεις σπίτι το καλοκαίρι.
1: Αλήθεια.
0: Εγώ τουλάχιστον.
1: Ναι, τα ακούω.
0: Θες να είσαι έξω συνέχεια.
2: Let's drive. Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα.

0: Mind of the Beginning σε ένα mix που ακούς μόνο εδώ στο Mad Radio 106,2. Αυτό είναι το Mad Drive της Τετάρτης στη μέση της εβδομάδας με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Εδώ και σήμερα μαζί σου μέχρι να φτάσεις εκεί που θέλεις να πας. Και σήμερα μας ακούς δυνατά στο site του Mad Radio, στο mad.gr, και μας ακούς πιο δυνατά. Και μας βλέπεις αλλά και διαβάζεις αυτά τα πολύ ωραία που έχουμε γράψει για σένα.
1: Και αν θες να πας και καλοκαιρινές διακοπές, και εκεί θα σε πάμε, διότι το Karaoke Madness by Kotsovolos συνεχίζεται και χαρίζει σε μία παρέα διακοπές αξίας έως 2.000 ευρώ.
0: Αυτό το Σάββατο, 27 Ιουνίου, το πιο fun karaoke activation του καλοκαιριού έρχεται στο κατάστημα Kotsovolos στο Ηράκλειο Κρήτης, γιατί ο Kotsovolos ξέρει να γιορτάζει το καλοκαίρι όπως πρέπει.
1: Από τις 5 το απόγευμα έως τις 8 το βράδυ, στο κατάστημα Kotsovolos στο Ηράκλειο Κρήτης, Λεωφόρος Κνωσού 123, ανεβαίνει στη σκηνή μόνος σου ή με την παρέα σου μέχρι 4 άτομα, διαλέγεις τραγούδι και ζεις το δικό σου karaoke moment. Και μαζί σας θα είναι η Αθήνα Κλίμη και ο δικός μας Γιάννης Χατζηγεωργίου για να σαπορτάρουν κάθε performance.
0: Κάθε εμφάνιση μπαίνει στην live κλήρωση για διακοπές αξίας 2.000 ευρώ για εσένα και την παρέα σου. Μπες τώρα στο mad.gr για να δεις όλες τις λεπτομέρειες.
2: Mad Drive με τον Πέτρο Τριανταφύλου και την Κατερίνα Ψύχα.

0: Λίγο πριν φτάσουμε στους τίτλους ειδήσεων των 7.30 με την κίνηση στους δρόμους να είναι αυξημένη για αυτήν την ώρα. Κάποιοι οδηγούν προς τη συναυλία του Nive Cave που εμφανίζεται μία ακόμη φορά στην μεγάλη πόλη, έρχεται μία ακόμη φορά στην Ελλάδα. Και υπάρχουν πολλοί πολλοί φανατικοί που θα πάνε να το δουν. Ανάμεσα σε αυτούς και η δική μας Κατερίνα, Κατερίνα Μπευτίτση, μαζί με τον Ανδρέα είναι στο αυτοκίνητο, μας ακούνε και πάνε να δουν Nive Cave.
1: Πολλά φιλιά.
0: Και πολύ καλά κάνετε.
1: Εσείς όμως μπορείτε να δείτε κάτι άλλο που έρχεται και τι είναι αυτό, το μεγαλύτερο μουσικό event της χρονιάς. Τα Mad Video Music Awards 2026 έρχονται.
0: Τι θα δεις, τι θα δεις. Το είδαμε εμείς live και ήταν φανταστικό. Ήρθε η σειρά σου να δεις επικούς καλλιτέχνες, εκρηκτικά act, μοναδικές βραβεύσεις.
1: Με παρουσιαστή το Θέμη Γεωργαντά την Τετάρτη 1η Ιουλίου στις 9 το βράδυ αποκλειστικά στο Mega.
0: Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ. Αυτό δεν το χάνεις με τίποτα. Τώρα τίτλοι ειδήσεων. Επιστρέφουμε με σούπερ διαγωνισμό.
2: Είναι ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Συνολική ζημία άνω των 9 εκατομμυρίων ευρώ είχε προκαλέσει η εγκληματική οργάνωση που διέπρατε ρευματοκλοπές και παράνομες παρεμβάσεις σε μετρητές σε όλη την Ελλάδα. Μάλιστα, το κύκλωμα είχε αναπτύξει παγκόσμια πατέντα με εξειδικευμένο λογισμικό για ψηφιακούς μετρητές που αλλίωνε τα δεδομένα κατανάλωσης και διατάρασε το σύστημα τηλεμέτρησης του ΔΔΕ. Στο έλεος του καύσωνα η Ευρώπη, ενώ ιδιαίτερα πλήττεται η Γαλλία. Πυρκαγιές, blackout και κλειστά μνημεία στις γαλλικές πόλεις, ενώ ξυπνούν νήμες από το εφιαλτικό 2003, όταν είχαν προκληθεί 15.000 θάνατοι. Μέχρι στιγμής 40 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους, κυρίως από πνιγμό ή θερμοπληξία κατά το τωρινό κύμα ακραίας ζέστης. Αύριο Πέμπτη, μετά τη 1 το μεσημέρι, ανακοινώνονται οι βαθμολογίες των πανελληνίων εξετάσεων. Οι πίνακες θα αναρτηθούν στα λύκεια όλης της χώρας, ενώ οι υποψήφοι μπορούν να ενημερωθούν από την ειδική ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας ή με γραπτό μήνυμα στο κινητό τους τηλέφωνο, εφόσον έχουν ήδη υποβάλει σχετική αίτηση. Σε μια απόφαση σοκ για το ελληνικό ποδόσφαιρο προχώρησε ο Γιάννης Κωνσταντέλιας, καθώς ανακοίνωσε πως σταματά από την Εθνική Ελλάδος. Ο 23χρονος μεσοεπιθετικός του ΠΑΟΚ με μήνυμα στα social media εξήγησε πως η απόφασή του δεν σχετίζεται με αγωνιστικούς λόγους αλλά με προσωπικά και οικογενειακά δεδομένα. Διαβάστε περισσότερα στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.
3: Weekends με περισσότερη ψυχαγωγία. Σάββατο και Κυριακή πρωί. Ma.gr on air με την Ατάσα Σιδηροκαστρίτου.
4: Όλα τα νέα της showbiz από την Ελλάδα και τον κόσμο και μοναδική καλεσμένη.

0: Σε συμμετοχή. Ένα δισκογραφικό συμβόλαιο με τη Mino CMI Universal, ένα τραγούδι και ένα βίντεο κλιπ περιμένουν το μεγάλο νικητή. Mix Drop Season 2. Το νέο drop της Ελλάδας ξεκινάει εδώ.
1: Το online τελείωσε. Ώρα για το απόλυτο LAN Party. Το Fandathlon σε περιμένει live το Σάββατο 27 Ιουνίου στα Village Cinema στο The Mall Athens.

0: και να διεκδικήσεις πλούσια Epic Gaming δώρα. Μην το δεις σε stream, ζήσε το hype. Σκάναρε το QR code στις συλλεκτικές συσκευασίες Panda για όλες τις λεπτομέρειες. Pandathlon LAN Event 27 Ιουνίου, είσοδος δωρεάν. Come and get it.
1: Σάκη, θέλω να γίνει το όνειρό μου πραγματικότητα.
2: City Unity College.
1: Θέλω να σπουδάσω τώρα.
2: City Unity College, με δυνατότητα φοίτησης και στα ελληνικά. City Unity College και η καριέρα σου αρχίζει. Μπες τώρα στο www.cityu.gr.
3: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
4: Ετοίμαξε την ανθισμένη αμύγδαλα.
5: Όπα, όπα, όπα, παιδιά. Παλιά την τίναξε. Τώρα την ανατίναξε.
4: Ανατίναξε την ανθισμένη αμύγδαλα.
6: Η κωμωδία του Θοδωρή Αθερίδη με τους Βρανά, Ελευθερίου, Κρόμπα, Ζιώβα, Σαλταμπάση, Χαραλαμπούδη, Χατζιπαύλου, άντε και τον Αθερίδη και άλλους υπερκομικούς ηθοποιούς θα ανατινάξει το φετινό καλοκαίρι μας στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ.
7: Προπόληση more.com.
8: Τα κούνια στο βάλτο. Στην πολιτική η διαφθορά θέλει ταλέντο. Η συγκάλυψη, η φαντασία. Η νέα pop πολιτική κωμωδία του Άκη Δήμου. Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας και Εμίλιος Χιλάκης. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα του Μασάτου, Αλέκο Ισοβίτη, Δημήτρη Φιλιππίδη. Από 2 Ιουνίου στην ταράτσα του θεάτρου Λαμπέτη. Προπόληση more.com και στο 211-1365.
3: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.
9: Βυζαντινός Target Sport Club. Boxing, cross training, kickboxing, personal training. Ο γνωστός αθλητικός σύλλογος πυγμαχίας Βυζαντινός σε περιμένει στο πιο σύγχρονο χώρο του, στο κλειστό γυμναστήριο του Ολυμπιακού Σταδίου. Ο απόλυτος συνδυασμός τέχνης και δύναμης από το πιο δυνατό προπονητικό team. Βυζαντινός Target Sport Club.
10: Είμαστε έτοιμοι.
11: Με την υποστήριξη του MAD και του MAD Radio 106,2.
12: Ο FY και η Αλεξία Κεφαλά σε μια αποκαλυπτική συνέντευξη στο Θέμη Γιοργαντά και το After Dark.
13: Δεν το περίμενες.
14: Δεν το περίμενα καθόλου, γιατί κορόιδευε προτάσεις γάμου που γίνονται σε stage.
13: Ό,τι χράζεις το λούζε.
12: Και ανατρεπτικές εξομολογήσεις.
15: Έχεις ψάξει ποτέ το τηλέφωνό μου?
13: Ναι. Μια και δύο.
14: Είμαι ειλικρινής.
13: Ο Φίλιππος, slash FY, είναι πολύ καλό στο...
14: Στο ποδήλατο, κάνει σούζες.
12: After Dark.
13: Φιλάκια πολλά.
12: Με τον Θέμη Γιοργαντά. Σάββατο στις 11.30 το βράδυ. Στο Open.
16: N1 Casino. Εδώ περνάς καλά.

0: Ό,τι και να βάλεις, να κανονίσεις να είναι κάτι ελαφρύ, γιατί και αύριο θα έχει αντίστοιχη θερμοκρασία με σήμερα. Το air condition θα είναι στο full μέσα στο αυτοκίνητο όταν πηγαίνεις και όταν έρχεσαι. Και ανάμεσα, εκεί που θα περπατήσεις λίγο μέχρι να μπεις στο γραφείο, στη δουλειά, στο σούπερ μάρκετ ή ό,τι κάνεις τέλος πάντων, να ξέρεις ότι θα έχει πάρα πολύ ζέστη και αύριο στην μεγάλη πόλη. Αυτό είναι το Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα στη μέση της εβδομάδας. Σήμερα είναι Τετάρτη και όπως κάθε Τετάρτη, τώρα μαζί μας η Δόκτωρ Μαρία Γιαννιού, διαπιστευμένη leadership coach και συνιδρύτρια του Rise and Bloom, της exclusive κοινότητας για άτομα που επιθυμούν να κατανοήσουν παθύτερα τον εαυτό τους και να επανασχεδιάσουν τη ζωή και την καριέρα τους με σαφήνεια και αυτοπεποίθηση.
1: Καλησπέρα Μαρία. Πώς επηρεάζει το περιβάλλον της πόλης τον τρόπο που σκεφτόμαστε, αισθανόμαστε και λαμβάνουμε αποφάσεις?
0: Καλησπέρα Μαρία.
2: Καλησπέρα Πέτρο, καλησπέρα Κατερίνα. Αν θέλουμε λοιπόν να το πούμε απλά, η πόλη επηρεάζει τον τρόπο και που σκεφτόμαστε και που αισθανόμαστε και που αποφασίζουμε μέσα από τρεις βασικούς μηχανισμούς. Πρώτον, επηρεάζει την προσοχή μας. Ο συνεχής θόρυβος, η κίνηση, οι διαφημίσεις, τα αμέτρητα ρεθίσματα, τι κάνουν, καταναλώνουν μέρος της νοητικής μας ενέργειας. Όταν λοιπόν ο εγκεφαλός μας διαρκώς είναι σε εγρήγορση, κουράζεται πιο εύκολα και δυσκολεύεται να εστιάσει σε σημαντικές αποφάσεις. Δεύτερον, επηρεάζει και τη συναισθηματική μας κατάσταση. Έρευνες δείχνουν ότι η πρόσβαση σε πράσινο φως και ανοιχτούς χώρους συνδέεται με χαμηλότερα επίπεδα στρες και καλύτερη ψυχική ευεξία. Αντίθετα, ένα περιβάλλον που δημιουργεί αίσθημα πίεσης μπορεί να μας κάνει πιο ευερέθιστους ή πιο αγχωμένους χωρίς καν να το συνειδητοποιούμε. Και τρίτον, επηρεάζει τις ίδιες μας τις επιλογές. Το περιβάλλον λειτουργεί σαν ένα σιωπηλός καθοδηγητής. Ανοίγει το νιά μας λόγω χάρη επινοητό περπάτημα. Περπατάμε περισσότερο. Αν οι γύρω μας βιάζονται, τείνουμε να βιαζόμαστε κι εμείς. Συχνά πιστεύουμε ότι οι αποφάσεις μας είναι απολύτως προσωπικές, αλλά επηρεάζονται πολύ περισσότερο από το πλαίσιο μέσα στο οποίο ζούμε. Άρα, αν θέλετε να αλλάξετε μια συνήθεια, μια διάθεση ή ένα τρόπο σκέψης, μην κοιτάτε μόνο μέσα σας, κοιτάξτε και γύρω σας. Μερικές φορές, αλλάζοντας το περιβάλλον μας, κάνουμε την αλλαγή ακόμα πιο εύκολη. Αν θέλετε λοιπόν να έχετε κι άλλες ιδέες για το πώς μπορείτε να κάνετε την καθημερινότητά σας πιο εύκολη, μην ξεχάσετε να δηλώσετε συμμετοχή στο επόμενο Rise and Bloom Urban Retreat που θα ανακοινωθεί σύντομα και θα γίνει στην Αθήνα. Μπείτε στο www.riseandbloom.gr και ακολούθησέ μας στο Instagram και στο Facebook. Καλό απόγευμα.
0: Δόκτωρ Μαρία Γιαννιού, διαπιστευμένη leadership coach. Ευχαριστούμε Μαρία. Ραντεβού την επόμενη Τετάρτη την ίδια ώρα στο Mad Drive. Thank you.
3: Let's drive. Mad Drive με τον Πέτρο Τριανταφύλου και την Κατερίνα Ψύχα.
4: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me.

0: Παφέρτο. Και τώρα σου φέρνουμε ένα καταπληκτικό, υπέροχο, μοναδικό δώρο. Μόνο για σένα, μόνο εδώ. Είσαι έτοιμη?
1: Trend of the day by Billie Eilish and Your Turn 2 Eau de Parfum.
0: Το Trend of the Day by Billie Eilish, Your Turn 2, είναι εδώ και σήμερα με ένα τύπο που χρειάζεται περισσότερο από όσο νομίζεις.
2: Το Trend της Τετάρτης είναι το δεκάλεπτο Unplugged Break. Κλείσε για λίγο notifications, άφησε το κινητό στην άκρη και δώσε στον εαυτό σου λίγα λεπτά χωρίς scrolling και πίεση. Μια μικρή παύση μέσα στη μέρα μπορεί να σου φτιάξει τελείως το mindset. Επειδή it's your turn, να βάλεις εσένα λίγο πιο μπροστά.
0: Και συμφωνώ απόλυτα. Και το απόλυτο trend της ημέρας είναι το νέο άρωμα της Billie Eilish, Your Turn 2. Τώρα, αποκλειστικά στο Honto Center αλλά και στο hontocenter.gr.
2: Με αισθητική που ξεχωρίζει από την πρώτη στιγμή και νότες από πιμέντο μπέρι, βανίλια όρκιτ και ξύλο κέδρου, το Your Turn 2 έχει αυτό το mysterious και addictive vibe που δεν περνά παρατήρητο.
0: Με τίποτα. Κάθε Παρασκευή σε αυτή την εκπομπή στο Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα, ένας τυχερός, μία τυχερή κερδίζει αυτό το υπέροχο άρωμα. Billie Eilish, Your Turn 2, Eau de Parfum. Είσαι προφορά, Parfum. 50 μιλιγκράμμ. Στείλε τώρα γαλλικά, πιάνω, ξέρεις τώρα.
2: Φαίνεται η τάξη.
0: Μα σε παρακαλώ. Στείλε τώρα Viber μήνυμα στο 6936 656 656. Άλλη μία. 6936 646 656. Γράφεις ονοματεπώνυμο και τη φράση Your Turn και μπαίνεις στην κλήρωση που έρχεται αυτήν την Παρασκευή. It's your turn to... να στείλεις μήνυμα.
3: Let's drive. Mad Drive με τον Πέτρο Τριανταφύλου και την Κατερίνα Ψυχά.
4: Radio.
5: Γεια!
6: Ποια είσαι εσύ?
5: Είμαι η Το Καλό Επιστρέφει. Εμφανίζομαι κάθε φορά που κάνεις κάτι καλό, όπως όταν ανακυκλώνεις μπαταρίες στον κάδο αφής.
6: Δηλαδή, σε κάθε μπαταρία εμφανίζεσαι?
5: Κάπως έτσι. Ας πούμε πως εμφανίζομαι σε κάθε καλή πράξη. Αλλά με τις μπαταρίες έχουμε μια ιδιαίτερη σχέση.
6: Ενδιαφέρον.
5: Λοιπόν, τι καλό μπορώ να κάνω για σένα?
7: Το Καλό Επιστρέφει. Κυριολεκτικά από το ΜΑΔ και την αφής.
8: Από σήμερα θα σε λένε Ρόμπι. Και θα σε φροντίζουμε για πάντα.
9: Πώς είναι να αγαπάς για μια ζωή?
10: Ήταν τόσο καλή η Ρίτα. Της χρωστάω κυριολεκτικά τη ζωή μου.
9: Πώς μια μικρή πράξη μπορεί να κάνει κάτι μεγάλο?
10: Και εκεί που είχα αρχίσει να νιώθω πραγματικά γεμάτη, ξαφνικά άδειασα.
9: Η αφής ανακύκλωση μπαταριών παρουσιάζει μια μεγάλη ταινία μικρού μήκους για τη δύναμη του καλού, την αγάπη και το περιβάλλον. Που θα κάνει όλους να πιστέψουν ότι...
11: να είσαι καλή μαζί του. Γιατί τι έχουμε πει?
9: Το καλό επιστρέφει. Δες την ταινία στο tokaloepistrefi.gr και θα πιστέψεις κι εσύ.
12: Το online τελείωσε. Ώρα για το απόλυτο LAN Party. Το Fantathlon σε περιμένει live το Σάββατο 27 Ιουνίου στα Village Cinema στο The Mall Athens. Είσαι έτοιμος για επικές μάχες και live tournaments σε Forza, Call of Duty και Halo? Έλα να γνωρίσεις από κοντά τους αγαπημένους σου top YouTubers, να ζήσεις το hype και να διεκδικήσεις πλούσια epic gaming δώρα. Μην το δεις σε stream, ζήσε το hype. Σκάναρε το QR code στις συλλεκτικές συσκευασίες Fanta για όλες τις λεπτομέρειες. Fantathlon LAN Event 27 Ιουνίου, είσοδος δωρεάν. Come and get it.
13: People have every power.
14: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
15: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
16: Οκτάωρο. Ποιο 8ωρο, 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
17: Άρα συμφωνούμε για full time.
16: Full time, full time. Αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
4: τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή μέχρι όσο δελογώ. Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
18: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
19: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε την υπερβολή.
20: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.

0: Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
1: Αυτή είναι η παρέα που θέλεις πριν φτάσεις στη δουλειά.
2: Πήγα στο γάμο της κολλητής μου στην Κέρκυρα. Φυσικά έχει χτυπήσει το καμπανάκι, θέλω γάμο και παιδιά.
3: Ναι.
2: Έβγαλα τα παπούτσια μου, σήκωσα και το φόρεμα για τα αμάξι, για να μπορέσω να τρέξω. Μου έρχεται η αφέσμη σε ένα κλουβί.
3: Ορίστε.
2: Λέω, τι είναι αυτό τώρα. Είχε κλουβί και κάτι λουκέτα. Και μας δίνανε κάτι κλειδάκια. Και έπρεπε να το ανοίξουμε και όποια έχει το κλειδάκι ανοίξει την αδέσμη, παίρνει την αδέσμη. Ξυπόλητη ήμουν, εκεί θέλω να σα καταλήξω. Είμαι ξυπόλητη να πιάσω την αδέσμη και δεν την έπιασα. Τι να κάνω.
3: Να σου δώσω εγώ αγάπη μου, να το πετάξω πάνω σου, να το πιάσει να σου φύγει.
2: Θέλω να παντρευτώ.
4: Εντάξει, αγάπη, εντάξει.
3: Θα παντρευτείς κάποια στιγμή, θα γίνουμε και εμείς τα παρανυφάκια σου, όλα καλά θα πάνε. Μην αγχώνεσαι.
1: Κορίτσια στην πόλη, κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2.

0: Αυτό είναι το Mad Drive της Τετάρτης, στη μέση της εβδομάδας, με τον Πέτρο Τριανταφύλου και την Κατερίνα Ψύχα. Και σήμερα μείνε εδώ μία ακόμη ώρα, όπως κάθε μέρα, και αυτή έχουμε περισσότερα για σένα.
1: Μείνε εδώ για να μάθεις το πιο γλυκό Talk of the Town στη Γλυφάδα.
0: Αλλά και tips για καλοκαιρινές εξόδους στη μεγάλη πόλη χωρίς μόλις πέσει ο ήλιος.
1: Εδώ και για τα μοναδικά προϊόντα μακιγιάζ για να λάμψεις τις εξόδους σου. Βλέπουμε και ακούμε τα μηνύματά σου στο Viber του Mad Radio 6936-646-656. Και ο Πέτρος και εγώ σε βλέπουμε. Για καλό το
0: μας τρομάζεις.
1: Μα όχι καλέ, να ξέρουν ότι έχουμε μάτια παντού.
0: Από αυτές είσαι.
1: Άμπτη.
0: Ψάχνεις και κινητά.
1: Τώρα, άμα χρειαστεί. Όλοι για τον άνθρωπο είναι δουλειά.
0: Σε βλέπουμε. Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα.

0: στο Mad Drive της Τετάρτης, τη μέση της εβδομάδας. Μέχρι τις 9 είμαστε εδώ, Πέτρος και Κατερίνα στο ραδιοφωνό σου, και όπως κάθε μέρα έρχονται εδώ headlines και hot takes. Είναι στο Mad Drive και είσαι μέσα. Κατερίνα, Kim Kardashian άλλαξε εντελώς εμφάνιση.
1: Αλήθεια?
0: Ναι, ναι. Έγινε χθες το βράδυ αυτό. Adio dark hair, hello blonde. Η βασίλισσα, η βασίλισσα του dark hair έκανε τη μεγάλη αλλαγή και εμφανίστηκε με χρυσαφή ξανθά μαλλιά και έγινε πανικό στο ίντερνετ. Δεν μπορώ να φανταστείς πόσα σχόλια, εκατομμύρια. Ο γιος του Liam Payne, που δυστυχώς έφυγε νωρίς, κληρονομεί 28,5 εκατομμύρια λίρες. 6 μέρες μετά τον τραγικό, πραγματικά τραγικό θάνατο του Liam Payne, το δικαστήριο αποφάσισε ότι ο μικρός Bear, γιος του πρώην μέλους των One Direction, μαζί με την Cheryl Cole, θα λάβει ολόκληρη την περιουσία του πατέρα του.
1: Ό,τι πιο hot συμβαίνει στην πόλη είναι στο Mad Drive, Πέτρο. Και αν σου πω Cinnamon Roll στη Γλυφάδα, που έχουν γίνει ήδη μικρή αιμονή, ξέρεις που σε πάω?
0: Το όνομα τα ακούω πολύ τελευταία. Τι παίζει?
1: Angry Rolls, που πραγματικά από τη στιγμή που άνοιξε έχει κάνει χαμό σαν νότια προάστια.
0: Κάτι, μου λέει, κάτι μου λέει ότι μιλάς αυτό το σποτ που μυρίζει βούτυρο, ζύμη και δύσκολες αποφάσεις.
1: Παίζουν Cinnamon Rolls που δύσκολα προσπερνάς, έχουν 7 σταθερές γεύσεις και κάθε μήνα βγάζουν και μια διαφορετική, οπότε είπατε υπάρχει λόγος να ξαναπάς.
0: Ωραία, θέλω τα highlights, παρακαλώ.
1: Θα σου πω 3 που ξεχωρίζουν. Lemon Meringue, που θυμίζει Lemon Pie, τυραμισού ρολ με κρέμα μασκαρπόνε, εσπρέσο και σκόνη κακάο. Και Strawberry Coconut με κρέμα φράουλα, καρύδα, μαρμελάδα και φρέσκες φράουλες. Εγώ αυτό θέλω. Το τρίτο, εσύ ποιο θες?
0: Κι εγώ το τρίτο.
1: Ζηλιάρι.
0: Μαρμελάδα και φρέσκες φράουλες. Ναι,

0: Αυτό δεν είναι απλό cinema roll, είναι, μάλλον πρόκειται για μεγάλη εμπειρία. Και πρέπει να πάρουμε δύσκολες αποφάσεις, Κατερίνα.
1: Τα πάρουμε όλα.
0: Και έρχεται και καλοκαίρι, δεν ξέρω.
1: Αυτό είναι πρόβλημα.
0: Ναι. Let's drive. Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα.

0: να φτάσεις εκεί που θέλεις να πας. Και όταν φτάσεις, μπαίνεις στο site του Mad Radio, στο mad.gr, και μας βλέπεις και μας ακούς και διαβάζεις αυτά τα πολύ ωραία που έχουμε για σένα. Τα ωραία που έχουμε για σένα τα έχουμε fresh, fresh. Μόλις τώρα ήρθανε Hot Showbiz News. Χθες το βράδυ η Olivia Rodrigo ανακοίνωσε το δικό της μουσικό φεστιβάλ, Daisy Chain Fields λέγεται. Θα γίνει στις 29 Αυγούστου στο Irvine στην Καλιφόρνια με All Women Lineup. Θα είναι εκεί on stage φυσικά η Olivia, η Chapel Roan, η Doechi, η Mitski, Stevie Nicks και Sarah McLachlan από τα παλιά και πολλές πολλές ακόμη. 100% των εσόδων πηγαίνει σε οργανώσεις υποστήριξης γυναικών και η ίδια Olivia Rodrigo είπε ότι έχει ορειρευτεί αυτό το φεστιβάλ για πολλά πολλά χρόνια και τώρα γίνεται πραγματικότητα. Σήμερα κάνει επίσημη πρεμιέρα η ταινία Supergirl σε Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής αλλά και την Ευρώπη με πρωταγωνίστρια την Millie Alcock. Αυτή έγινε πολύ γνωστή από το House of the Dragon. Μαζί της και ο Jason Momoa που όπως φαίνεται μετακομίζει από την DC στην Marvel.
1: Και σε δικά μας νέα, να σου πω ότι το μοναδικό SkyTubes van της Maybelline New York είναι on tour και σε περιμένει το Σάββατο 27 Ιουνίου στα Χόντο Σέντερ Καλλιθέας 10 με 1 το πρωί και στα Χόντο Σέντερ Γλυφάδας 2 με 7. Θα γίνεις και εσύ πάρα πολύ όμορφη και αυτές που είπε πριν ο Πέτρος.
0: Oh yeah! Μια beauty εμπειρία που δεν χάνεται με τίποτα. Δοκίμασε τη νέα SkyTubes Tubing Mascara της Maybelline New York και ανακάλυψε πόσο εύκολη μπορεί να είναι η αφαίρεση μόνο με χλιαρό νερό, παρακαλώ, σε ένα πέρασμα σε 3 δευτερόλεπτα.
1: Έλα για exclusive beauty activations και δώσε στο look σου το απόλυτο Festival Glow.
2: Let's drive. Mad Drive με τον Πέτρο Τριανταφύλου και την Κατερίνα Ψυχά.

0: I just might να δω ποδόσφαιρο απόψε. Έχει μαραθώνιο Καναδάς, Ελβετία, Μεξικό vs. Τσεχία, Νότιος Αφρική vs. Νότια Κορέα. Χαμός στο ποδόσφαιρο, ανεβαίνουν οι αγώνες, έχουν μπει στην επόμενη φάση. Λιγοστεύουν οι ομάδες και γίνονται πιο σκληρά τα παιχνίδια, πιο δυνατά τα παιχνίδια. Σήμερα, Κατερίνα, που με κοιτάς έτσι, ο δεύτερος γύρος του NBA Draft. Εμείς δεν θα ξεχάσουμε ποτέ εκείνες τις εικόνες πριν από 13 χρόνια με τον Γιάννη, τον δικό μας Γιάννη, να επιλέγεται από το Milwaukee και να ανεβαίνει πάνω με την ελληνική σημαία. Ελεύθερη μεταγραφική αγορά του NBA ανοίγει 30 Ιουνίου και αυτό το λέω γιατί ελεύθεροι παίχτες είναι δύο από τα μεγαλύτερα ονόματα του παγκόσμιου μπάσκετ, ο James Harden αλλά και ο LeBron James. Φοβερό.
1: Πάρα πολύ φοβερό. Και κάτι άλλο που δεν θα ξεχάσουμε ποτέ είναι τα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ, που εμείς τα ζήσαμε από κοντά, αλλά τώρα θα τα ζήσεις και εσύ φίλε μου και φίλε μου, γιατί έρχονται στο Mega.
0: Έρχονται και δεν πρέπει να το χάσουμε τίποτα. Θα δεις μοναδικές συνεργασίες, επικοί καλλιτέχνες, εκρηκτικά acts, φανταστικές βραβεύσεις.
1: Με παρουσιαστή το Θέμη Γεωργαντά την Τετάρτη 1η Ιουλίου στις 9 το βράδυ, αποκλειστικά στο Mega.
0: Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ. Αυτό δεν χάνεται με τίποτα. Τίτλοι ειδήσεων, επιστρέφουμε σε λίγο.
2: Είναι ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Συνολική ζημία άνω των 9 εκατομμυρίων ευρώ είχε προκαλέσει η εγκληματική οργάνωση που διέπρατε ρευματοκλοπές και παράνομες παρεμβάσεις σε μετρητές σε όλη την Ελλάδα. Μάλιστα, το κύκλωμα είχε αναπτύξει παγκόσμια πατέντα με εξειδικευμένο λογισμικό για ψηφιακούς μετρητές που αλλίωνε τα δεδομένα κατανάλωσης και διατάρασε το σύστημα τηλεμέτρησης του ΔΔΕ. Στο έλεος του καύσωνα η Ευρώπη, ενώ ιδιαίτερα πλήττεται η Γαλλία. Πυρκαγιές, blackout και κλειστά μνημεία στις γαλλικές πόλεις, ενώ ξυπνούν νήμες από το εφιαλτικό 2003, όταν είχαν προκληθεί 15.000 θάνατοι. Μέχρι στιγμής 40 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους, κυρίως από πνιγμό ή θερμοπληξία κατά το τωρινό κύμα ακραία ζέστης. Αύριο Πέμπτη, μετά τη 1 το μεσημέρι, ανακοινώνονται οι βαθμολογίες των πανελληνίων εξετάσεων. Οι πίνακες θα αναρτηθούν στα λυκεόλυς της χώρας, ενώ οι υποψήφοι μπορούν να ενημερωθούν από την ειδική ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας ή με γραπτό μήνυμα στο κινητό τους τηλέφωνο, εφόσον έχουν ήδη υποβάλει σχετική αίτηση. Σε μια απόφαση σοκ για το ελληνικό ποδόσφαιρο προχώρησε ο Γιάννης Κωνσταντέλιας, καθώς ανακοίνωσε πως από την Εθνική Ελλάδος. Ο 23χρονος μεσοεπιθετικός του ΠΑΟΚ με μήνυμα στα social media εξήγησε πως η απόφασή του δεν σχετίζεται με αγωνιστικούς λόγους αλλά με προσωπικά και οικογενειακά δεδομένα. Διαβάστε περισσότερα στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.

0: Ζόρντι. Αποκλειστικά στο Μέγκα.
1: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
2: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
3: Φέτος το καλοκαίρι στο N1 Casino σε περιμένουν 500 δώρα χωρίς κατάθεση. Ζήσε μοναδικές εμπειρίες με καλοκαιρινή διάθεση γεμάτη μουσική. Χρησιμοποίησε τον κωδικό MUSIC500 και μπες στο ρυθμό. Μόνο στο N1 Casino.
4: Το online τελείωσε. Ώρα για το απόλυτο LAN Party. Το Fantathlon σε περιμένει live το Σάββατο 27 Ιουνίου στα Village Cinema στο The Mall Athens.

0: νικήσεις πλούσια Epic Gaming δώρα. Μην το δεις σε stream, ζήσε το hype. Σκάναρε το QR code στις συλλεκτικές συσκευασίες Panda για όλες τις λεπτομέρειες. Pandathlon LAN Event 27 Ιουνίου, είσοδος δωρεάν. Come and get it.
1: Σάκη, θέλω να γίνει το όνειρό μου πραγματικότητα.
2: City Unity College.
1: Θέλω να σπουδάσω τώρα.
2: City Unity College, με δυνατότητα φοίτησης και στα ελληνικά. City Unity College και η καριέρα σου αρχίζει. Μπες τώρα στο www.cityu.gr.
3: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
4: Release Athens 2026, Κυριακή 5 Ιουλίου, Πλατεία Νερού, Παύλος Παυλίδης. Από τα ξύλινα σπαθιά στο σήμερα. Μαζί του Παν Παν και Παιδί Τραύμα. Εισιτήρια πληροφορίες more.com/releaseathens.gr. Να είσαι εκεί.
5: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. Εκεί όπου η παράσταση τελειώνει, όλα ησυχάζουν. Και στις 12 η μουσική ξεκινά. After, το μεταμεσονύχτιο μουσικό πρόγραμμα του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 13 μουσικές βραδιές. Πειραιός 260, 12 τα μεσάνυχτα. Εκεί που η νύχτα συνεχίζεται. Εισιτήρια aeffestival.gr, more.com, στα ταμεία του Φεστιβάλ και στο Σύνταγμα.
3: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

0: Styles. Love this guy as it was. Ξεκινάει τις συναυλίες στο Λονδίνο μεθαύριο 26 του μηνός. Στο Wembley. Αύριο καιρό στη μεγάλη πόλη με νεφώσεις και πιθανότητα βροχής μόνο το μεσημέρι και μόνο σε κάποιες περιοχές, οπότε μην τρομάξετε. Η θερμοκρασία θα φτάσει μέχρι και τους 30 και τους ξεπεράσει λίγο. Στην Πάτρα περίπου ίδιος καιρός, νεφώσεις με πιθανότητα βροχής σε κάποιες περιοχές, θερμοκρασία στους 30. Στη Ρόδο έθριος ο καιρός, 30 βαθμοί Κελσίου στο νησί των Υποτών.
1: Και εσύ φίλοι μου, ανεξαρτήτως καιρού, άκουσε με πάρα πολύ καλά, διότι αν ζεις για το beauty, αυτό είναι για σένα. Η Wet n Wild, η πρώτη μας beauty αγάπη και πιο έμπιστος beauty expert εδώ και 40 χρόνια, είναι πάντα δίπλα μας, γιατί η ομορφιά δεν πρέπει να αγχώνει, να αποκλεί ή να σημαίνει διάλεξη, ποιότητα ή τιμή.
2: Ποτέ.
1: Με τη Wet n Wild έχεις όλα, καθημερινά go-to προϊόντα, ευκαιρία να παίζεις με τα trades και πρόσβαση στην καινοτομία, πάντα σε τιμές που σέβονται σένα. Πάντα επίκαιρη, πάντα trade, πάντα Wet n Wild.
0: Η Wet n Wild εκπροσωπείται στην Ελλάδα κατά αποκλειστικότητα από την εταιρεία Σκούρας Cosmetics, η οποία προμηθεύει ολόκληρη την ελληνική αγορά. Θα βρείτε προϊόντα Wet n Wild στα καταστήματα καλλιντικών σε όλη την Ελλάδα, στα φαρμακεία, καθώς και στην επίσημη ιστοσελίδα skourascosmetics.gr.
1: Σήμερα θα σου μιλήσω για το ProLine Felt Tip Eyeliner με ανανεωμένη φόρμουλα, παρακαλώ, που πραγματικά με έχει ξετρελάνει. Εύκολο στη χρήση eyeliner σε μορφή μαρκαδόρου. Απαλό με λεπτή μύτη, δίνει τον απόλυτο έλεγχο στο look. Εφαρμόζεται εύκολα, δεν μου τζουρώνει, είναι μακράς διάρκειας και cruelty free. Διαθέσιμο σε μία απόχρωση.
0: Αυτό θέλω κι εγώ, τον απόλυτο έλεγχο, Κατερίνα.
1: Θα τον πάρω.
0: Εντάξει. Let's drive. Mad Drive. Με τον Πέτρο Τριανταφύλου και την Κατερίνα Ψ.

0: Κατερίνα, εκείνη στους δρόμους έχει καθαρίσει αυτή την ώρα.
1: Το κάναμε και σήμερα.
0: Με εξαίρεση την δικαιοφυσίας που έχει... Κάτι συμβαίνει εκεί ανεβαίνοντας προς το Μαρούσι και εκεί στο ψυχικό, στο Χαλάνδρι. Υπάρχει κίνηση στην άνοδο κυρίως, που σημαίνει ότι κάτι συμβαίνει εκεί. Θα το μάθουμε, θα σας ενημερώσει ο Γιάννης που ακολουθεί απόψε στην Αθήνα, ο Nick Cave and the Bad Seeds, στην Πλατεία Νερού φυσικά. Την Πέμπτη οι Gorillaz έρχονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα.
1: Και επειδή το καλοκαίρι στην Αθήνα ξεκινάει πραγματικά μετά τις 7 το απόγευμα, να πούμε ότι υπάρχουν άπειρα πράγματα να κάνεις στην πόλη.
0: Γεγονός αυτό, Κατερίνα, και ειδικά τα Σαββατοκύριακα, από την Παρασκευή δηλαδή, που φεύγει και πολλοί κόσμος και δεν έχει κίνηση, είναι υπέροχη πόλη.
1: Από Θερίνα Σινεμά σε rooftop με θέα την Ακρόπολη, βόλτες στο κέντρο πολιτισμού Σταύρος Νιάρχος μέχρι κοκτέιλ στο Μικρολίμανο και νυχτερινές βόλτες στα στενά της Πλάκας, η Αθήνα είναι ένας καλοκαιρινός παράδεισος.
0: Η αλήθεια είναι ότι κάθε πόλη στην Ελλάδα είναι ένας καλοκαιρινός παράδεισος, όπου και αν βρεθείς, σε όποια πόλη, ειδικά το καλοκαίρι. Είναι υπέροχα σε αυτή τη χώρα. Είμαστε πολύ τυχεροί.
1: Η μεγάλη πόλη μπορεί να σου δώσει ό,τι θέλεις και ό,τι χρειάζεσαι κάθε φορά.
0: Ισχύει. Αυτό ήταν για σήμερα. Αυτό είναι το Mad Drive. Είμαι ο Πέτρος Τριδαφυλλού.
1: Είμαι η Κατερίνα Ψύχα και επειδή σου άρεσε αυτό που άκουσες.
0: Βέβαια είναι αυτό.
1: Καρατσεκαρισμένο πλέον.
0: Για να το λες εσύ,
1: είμαστε εδώ κάθε μέρα από τις 6 μέχρι τις 9 στο Mad Radio 106,2.
0: Σε λίγο εδώ Γιάννης Χατζηγεωργίου, ακριβώς στις 7 το πρωί τα κορίτσια στην πόλη. Στις 10 έρχεται ο Γιάννης Τουμπάνος. Εμείς αύριο Πέμπτη στις 6 εδώ.
2: Κάθε πρωί στις 7.

Mad Radio. Το μοναδικό Sky Tubes Van της Maybelline New York σε περιμένει το Σάββατο 27 Ιουνίου στο Honda Center Καλλιθέα 10 με 1 και στο Honda Center Γλυφάδα 2 με 5 για μια μοναδική εμπειρία. Ανακάλυψε τη νέα Sky Tubes Tubing Mascara για αξεπέραστο μήκος και αφαίρεση με χλιαρό νερό σε ένα μόνο πέρασμα. Δοκίμασε τη νέα Sky Tubes Mascara, πάρε μέρος σε Fun Beauty Activations και ζήσε την απόλυτη Sky Tubes On Tour. Τραγουδάς, ραπάρεις, γράφεις στίχους, ρημές, μελωδίες.

σε συμμετοχή. Ένα δισκογραφικό συμβόλαιο με τη Mino CMI Universal, ένα τραγούδι και ένα βίντεο κλιπ περιμένουν το μεγάλο νικητή. Leaks Drop Season 2. Το νέο drop της Ελλάδας ξεκινάει εδώ. Φέτος το καλοκαίρι θα το ζήσεις λίγο παραπάνω στα Summer Parties του Κοτσόβολου. Ετοιμάσου για το απόλυτο Karaoke Madness by Κοτσόβολος με το ρυθμό των Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ. Έλα μαζί με την παρέα σου για

0: Κατάστημα Κοτσόβολο Ηρακλείου, Λεωφόρο Κνωσού 123. Χος, Αθηνά Κλίμη και Γιάννη Χατζηγεωργίου. Καραόκε Madness by Κοτσόβολο. Γιατί φέτος το καλοκαίρι το γιορτάζουμε όπως πρέπει. Δήλωσε συμμετοχή τώρα στο mat.gr.
1: Αυτό το καλοκαίρι η τσέπη σου λέει Snappy. Άνοιξε λογαριασμό και έφυγες για διακοπές με έως 50 ευρώ welcome reward για εισιτήρια σε πλοία Blue Star Ferries, Super Fast Ferries, Hellenic Seaways και Anek Lines, για αεροπορικά εισιτήρια στη Sky Express, σε διόδια με Fast Pass σε όλη την Ελλάδα ή στα καύσιμα Shell. Καλές διακοπές με τη Snappy, την πρώτη ελληνική neobank. Κατέβασε την τώρα με ένα Snap. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερα στο snappybank.com.
2: Το εμβληματικό Island στην Αθηναϊκή Ριβιέρα υποδέχεται τον Jimmy Jules την Κυριακή 28 Ιουνίου για ένα μοναδικό DJ set. Κρατήσεις στο 210-892-5000. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com και come together.
3: Πιάνω.
4: Πιάνω.
3: Βάζω.
4: Βάζω.
3: Το κεφάλι.
4: Το κεφάλι.
3: Κατεβάζω.
4: Κατεβάζω.
3: Φτιάχνω τα χέρια μου.
4: Φτιάχνω τα χέρια.
3: Και σηκώνω ψηλά.
5: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωίμη παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή, στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr.

0: Mad Radio 106,2.
1: Η ώρα είναι 9. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
0: Αυτή είναι η παρέα που θέλεις πριν φτάσεις στη δουλειά.
2: Κουτσουλιές στο αυτοκίνητο. Τα πουλιά στοχεύουν συγκεκριμένα χρώματα μαξιού. Προτιμούν τα καφέ, τα κόκκινα, τα μπλε, τα μαύρα αυτοκίνητα. Ενώ τα λευκά και τα ασημή περνάνε πιο απαρατήρητα.
3: Σου λέει τι να κάνω, να αφήσω λευκή κουτσουλιά πάνω στο λευκό αμάξι. Θα βρει να κάνει πράσινη κουτσουλιά πάνω στο άσπρο.
2: Τι έχεις μαύρο αμάξι? Άσπρη κουτσουλιά. Έχεις άσπρο αμάξι? Πράσινη κουτσουλιά. Να κάνει και κοντράζ.
3: Αυτό δεν είναι προσωπικό.
2: Λοιπόν, σε μένα είναι σίγουρα προσωπικό.
3: Όχι, δεν είναι.
2: Δεν σε μισούν τα πουλιά, απλά έχεις λάθος χρώμα και λάθος πάρκινγκ. Πήγαινε, βάλε ένα σκεπαστρό από πάνω.
3: Θα κάθομαι εγώ να βάζω ομπρέλα στο αμάξι για να μην μας χέσει.
2: Σταμάτα! Δεν γίνεται αλλιώς.
0: Κορίτσια στην πόλη, κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2. Mad
4: Radio. Καλησπέρα, καλησπέρα. Είμαι ο Γιάννης Χατζηγεωργίου και αυτό είναι το Here Comes Johnny. Δευτέρα με 5η, 9 με 12 στο Mad Radio 106,2. Με περισσότερη ενέργεια, κομματάρες, διαγωνισμούς με δώρα, καλεσμένους, κρυφά διαμάντια του χθες και του σήμερα. Και απόψε έχω top 5 θεατρικές παραστάσεις που πρέπει να βάλεις στο καλοκαιρινό σου πρόγραμμα όπως και δίποτε. Σκύλες της Λύσας!
0: Radio 106,2.

Κατσάι, Γκαμπριέλα εδώ στο Μάντριντιο 106,2. Καλησπέρα σε όλη την παρέα. Τετάρτη σήμερα, λίγα λεπτά μετά τις 9. Άντε να φύγει και η Τετάρτη, έρχεται και η Πέμπτη, παιδιά, όπου να είναι. Εδώ στο Here Come Johnny όμως αλλάζουμε σκηνικό. Σε αφήνω λίγο από τις παραλίες και τα νησιά που σε ταξίδεψα εχθές και μπαίνουμε στο θέατρο. Αρχές ιστορίες, σύγχρονα ψυχολογικά θρίλερ, όπερα, πάθη μυστικά και παραστάσεις που αξίζει να δεις φέτος το καλοκαίρι όπως και δίποτε. Από τη Μύδια και τον Ίωνα του Ευρυπίδη μέχρι το Ματωμένο Γράμμο. Ναι, θα μπορούσε. Γάμο τέλος πάντων. Απόψε πάμε σε top 5 θεατρικές παραστάσεις που πρέπει να μπουν στο καλοκαιρινό σου πρόγραμμα. Ξεκινάμε σε πολύ λίγο, στο νούμερο 5. Αλλά πριν από αυτό, πριν από τις θεατρικές σκηνές, πάμε και λίγο έτσι στις μεγαλύτερες μουσικές σκηνές της χρονιάς. Γιατί τα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ, το μουσικό event της χρονιάς, έρχεται στο Mega. Ναι, επικοί καλλιτέχνες, εκρηκτικά acts, μοναδικές βραβεύσεις με παρουσιαστή τον ένα, το μοναδικό, τον ανεπανάληπτο Θέμη Γιοργαντά. Τετάρτη λοιπόν, 1η Ιουλίου, σημείωσε την ημερομηνία, στις 9 το βράδυ, αποκλειστικά στο Mega.

Αν το καλοκαίρι νοθέατρο είχε μία φράση επιβίωσης, νομίζω, θα ήταν σίγουρα «Ο σώζον εαυτόν σωθητό». Στο νούμερο 5 στις παραστάσεις που αξίζει να δεις φέτος το καλοκαίρι έχουμε την πικρή κωμωδία του Εντουάρντο Ντεφιλίππο σε σκηνοθεσία Ταμίλα Σκουλίεβα, το «Ο σώζον εαυτόν σωθητόν». Μια οικογένεια προσπαθεί να τα βγάλει πέρα σε ένα δύσκολο περιβάλλον. Μάλλον στην Ελλάδα εννοούνε, αλλά δεν φαντάζομαι κάτι τέτοιο. Χρησιμοποιώντας πάντως μικροαπάτες, ψέματα και θεατρικά τεχνάσματα. Και κάπως έτσι το γέλιο γίνεται καθρέφτης μας. Γελάς, αλλά γνωρίζεις ότι κάτι πίσω κρύβεται και είναι πολύ ανθρώπινο. Τέλος πάντων, παραστασάρα, αξίζει να τη δούμε. Και μιας και μιλάμε για σκηνές, υπάρχει και μια σκηνή πιο φαν, πιο καλοκαιρινή και πιο καραόκι επίσης. Το Karaoke Madness by Κοτσόβολος συνεχίζει και δίνει σε μια παρέα να ξέρεις διακοπές αξίας 2.000 ευρώ το Σάββατο 27 Ιουνίου στο Κοτσόβολος Ηρακλείου Κρήτης, δηλαδή αυτό το Σάββατο, παιδιά, έτσι να μην τον μπερδεύουμε. Στην Λεωφόρος Κνωσού 123, 5 λοιπόν με 8 θα είμαι εγώ εκεί μαζί με την Αθηνά Κλίμη για το πιο fun karaoke moment του καλοκαιριού. Πληροφορίες στο mad.gr.

0: Δράκιουλα εδώ στο Mad Radio 106,2. Συνεχίζουμε με το top 5 λόγους για να πας φέτος το καλοκαίρι θέατρο. Και σε λίγο φυσικά έχουμε το νούμερο 4. Αλλά πριν από αυτό θέλω να σου θυμίσω ότι στις 12 τα μεσάνυχτα η Πειραιώς 260 αλλάζει ρυθμό με το After, το μεταμεσονύχτιο μουσικό πρόγραμμα του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 13 μουσικές βραδιές μετά την αυλαία, εκεί που η νύχτα συνεχίζεται αλλιώς. Εισιτήρια στο aeffestival.gr θα βρεις, στο more.com, στα ταμεία του φεστιβάλ και στο Σύνταγμα. Το MAD και το MAD Radio 106,2 είναι χορηγοί επικοινωνίας.
1: Κάθε εβδομάδα η πόλη περιμένει τη στιγμή που ο ήχος και η διάθεση σου αλλάζει. Παρασκευή και Σάββατο, τα πιο δυνατά ονόματα. Το μεγαλύτερο weekend party.
2: Στις 8, The Mix with Peter. Στις 9, Coyote. Στις 10, Inspiro. Στις 11, Αντώνης Δημητριάδης. Στις 12, Χούλιο. Στη 1, Tiesto. Και η Δημήτρη Βέγκα σε Like Mike.
1: Το μεγαλύτερο weekend party είναι στο Mad Radio 106,2.
3: Καλώς ήρθατε!

0: σε συμμετοχή. Ένα δισκογραφικό συμβόλαιο με τη Mina CMI Universal, ένα τραγούδι και ένα βίντεο κλιπ περιμένουν το μεγάλο νικητή. Leaks Drop Season 2. Το νέο drop της Ελλάδας ξεκινάει εδώ.
1: Φωτεινό διάρρη, είναι ημιυπόγειο, ευρύχωρο στούντιο, χωράει κρεβάτι και μισή ντουλάπα, κοντά στο κέντρο, με τρεις συγκοινωνίες και ένα τάμα. Στα Διαμαντάκια ψάχνουμε το τέλειο σπίτι, έστω ένα σπίτι που δεν ζητάει όλο το μισθό πριν καν μπεις μέσα. Καθημερινά στο Mat TV, παρέα με το WhatsApp. Διαμαντάκια, γιατί στην αναζήτηση σπιτιού κάθε αγγελία έχει το δικό της δράμα.
2: Το online τελείωσε. Ώρα για το απόλυτο LAN Party. Το Fandathlon σε περιμένει live το Σάββατο 27 Ιουνίου στα Village Cinema στο The Mall Athens. Είσαι έτοιμος για επικές μάχες και live tournaments σε Forza, Call of Duty και Halo? Έλα να γνωρίσεις από κοντά τους αγαπημένους σου top YouTubers, να ζήσεις το hype και να διεκδικήσεις πλούσια epic gaming δώρα. Μην το δεις σε stream, ζήσε το hype. Σκάναρε το QR code στις συλλεκτικές συσκευασίες Fanda για όλες τις λεπτομέρειες. Fandathlon LAN Event 27 Ιουνίου, είσοδος δωρεάν. Come and get it.
3: Το Mad Radio 106,2 προτείνει με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.
4: Εθελοντισμός είναι να πλώνεις το χέρι σου όταν κάποιος χρειάζεται πραγματική βοήθεια. Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός αγωνίζεται καθημερινά για να προσφέρει βοήθεια στους ευάλωτους συμπολίτες μας. Ένα χαμόγελο, μία επίσκεψη, μία ζεστή αγκαλιά. Γίνε εθελοντής του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Έλα μαζί μας σε αυτό το υπέροχο ταξίδι προσφοράς και αλληλεγγύης.
1: Με την υποστήριξη του MAD και του MAD Radio 106,2.

Billy Carg μας Show, αυτό το πάρτι μας έχει μείνει και θα το χορεύουμε όλο το καλοκαίρι. Και τώρα στο νούμερο 4, στις παραστάσεις που αξίζει να δεις φέτος το καλοκαίρι, έχουμε τον ματωμένο γάμο νοήτε του Φρεντερίκο Γκαρθία Λόρκα στη σκηνοθεσία Κώστα Τσιάνου. Μια ποιητική τραγωδία θα πω, γεμάτη πάθος, έρωτα, κοινωνική πίεση και μοίρα. Ένας γάμος ετοιμάζεται, όμως η νύφη κουβαλάει μέσα της έναν απαγορευμένο έρωτα για τον Λεωνάρντο. Και πας τώρα να δεις το ματωμένο γάμο με το αμόρε σου. Πρόσχε πάρα πολύ, έτσι, γιατί δεν θέλουμε το look σου να είναι δράμα, εντάξει, και θα σε προφυλάξω από αυτό, γιατί το μοναδικό SkyTube Van της Maybelline New York είναι on tour. Ναι, έρχεται το Σάββατο 27 Ιουνίου στα Hondo Center Καλλιθέας 10 με 1 και στα Hondo Center Γλυφάδας 2 με 5. Και σε περιμένει για μια μοναδική beauty εμπειρία. Ανακάλυψε τη νέα SkyTube Tubing μάσκαρα της Maybelline New York για αξεπέραστο μήκος στις βλεφαρίδες και πανεύκολη αφαίρεση με χλιαρό νερό με ένα περασματάκι. Τίποτα, παιδιά, με ένα περασματάκι το βγάζεις. Δεν έγινε τίποτα απολύτως. Welcome to Fantathlon Break. Καλώς ήρθατε στο Fanta Game Break, εδώ που το gaming δεν σταματάει ποτέ. Η Fanta σε συνεργασία με το Xbox φέρνει τη νέα σειρά online tournaments που θα σου αλλάξει τα Σάββατα. Μπες στο lobby, απόδειξε τι αξίζεις και διεκδίκησε μεγάλα δώρα. Μην περιμένεις, η δράση ξεκινάει τώρα. Μπες στο site, κάνε την εγγραφή σου και want to be the best. Come and get it.

0: Ghost Town εδώ στο Mad Radio 106,2 και πριν συνεχίσουμε με το νούμερο 3 στις παραστάσεις που αξίζει να δεις στο θέατρο φέτος το καλοκαίρι, κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα από τις σκηνές και μεγάλες ερμηνείες και πάμε σε ένα ακόμα Fanta Game Break για εσένα.
1: Welcome to Fanta Flon Break.
0: Το Fortnite συνεχίζει να κάνει αυτό που ξέρει καλύτερα, να αλλάζει συνέχεια για να μην βαριέσαι ποτέ. Το Chapter 7 μας πήγε πρώτα Hollywood και μετά έφερε στο προσκήνιο νέο περιεχόμενο, δυνάμεις και χαρακτήρες που έφεραν ξανά αυτό το fresh feeling στο παιχνίδι που χρειαζότανε. Είναι ξεκάθαρο πάντως, το Fortnite πλέον λειτουργεί σαν live πλατφόρμα ψυχαγωγίας και όχι απλά σαν ένα video game. Κάθε σεζόν στείνεται σχεδόν σαν τηλεοπτική σεζόν, με storyline, αλλαγές στο map και event που κάνουν τους παίκτες να επιστρέφουνε. Wanda, φρεσκάδα και διασκέδαση? Τότε μην χάσεις τη νέα σεζόν του Fortnite.

αυτοκόλλητο Karaoke Madness by Κοτσόβολος με το ρυθμό των Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ. Έλα μαζί με την παρέα σου για να τραγουδήσετε τα πιο επικά hits και να διεκδικήσετε καλοκαιρινές διακοπές αξίας 2.000 ευρώ. Ηράκλειο Κρήτης, Σάββατο 27 Ιουνίου, 5 με 8 το βράδυ. Κατάστημα Κοτσόβολος Ηρακλείου, Λεωφόρος Κνωσού 123. Host,

0: Radio.gr. Το Mad Radio 106,2 προτείνει με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.
1: Βυζαντινός Target Sport Club. Boxing, cross training, kickboxing, personal training. Ο γνωστός αθλητικός σύλλογος πυγμαχίας Βυζαντινός σε περιμένει στο πιο σύγχρονο χώρο του, στο κλειστό γυμναστήριο του Ολυμπιακού Σταδίου. Ο απόλυτος συνδυασμός τέχνης και δύναμης από το πιο δυνατό προπονητικό team. Βυζαντινός Target Sport Club.
2: Είμαστε έτοιμοι.
3: Με την υποστήριξη του MAD και του MAD Radio 106,2.

0: Mad Radio 106,2.
1: Η ώρα είναι 10. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
0: Αυτή είναι η παρέα που θέλεις πριν φτάσεις στη δουλειά.
2: Είμαι εδώ κοντά σας, έτοιμη και ετοιμοπόλεμη, για να ρίξω ταταρό σε μια φίλη μας.
3: Καλημέρα!
4: Καλημέρα!
3: Γεια σας, Αγγελική!
4: Γεια σας, κορίτσια!
2: Γεια σας, Αγγελική μου, τι κάνεις, πώς είσαι?
4: Τώρα ξεκινάω να πάω σε δουλειά.
2: Α, ωραία, ωραία. Από ό,τι θα στα ρίξω πάρα
4: πολύ. Είστε όλες φανταστικές.
2: Σε ευχαριστούμε, σε ευχαριστούμε.
5: Λοιπόν, κάνε μια ερώτηση τώρα στην Κάτια. Τα λέει πάρα πολύ καλά. Θα έχω πει ότι μου τα λέει τέλεια. Κάνε μια ερώτηση και θα σου διαβάσει μια κάρτα.
4: Είμαι βρισκόμενο το καλοκαίρι.
2: Δεν πρέπει να βρισκόμενο.
4: Φίλε, ακόμα και τα χαρτιά το ίδιο πράγμα μου λένε. Θα βγάλω λεφτά τουλάχιστον από τη δουλειά γι' αυτό να
2: μείνω. Αγγελική, φανταστικά. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσουν στην παρέα.
4: Και εγώ ευχαριστώ, κορίτσια. Φιλάκια πολλά.
0: Κορίτσια στην πόλη, κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2.
6: Here comes Johnny, είμαι ο Γιάννης Χατζηγεωργίου και μπήκαμε στη δεύτερη ώρα μαζί εδώ στο Mad Radio 106,2 με ενέργεια, κομματάρες και καθαρά καλοκαιρινά vibes. Αλλά απόψε έχω και λίγο έτσι πιο θεατρική διάθεση. Θα σου μιλήσω για θέατρα. Για παραστάσεις που πρέπει να δεις όπως και τίποτε φέτος το καλοκαίρι. Αλλά πριν από τις μεγάλες σκηνές, πάμε σε ένα κοινό που έχει περισσότερη ενέργεια και αποθίασο σε πρεμιέρα. Και μιλάω φυσικά για τα παιδιά έως 10 χρόνων. Οπότε, μαμάδες, μπαμπάδες, ακούστε με καλά. Αυτό είναι για σας. Η λύση λέγεται Volta Fun Park. Το έχουμε ξαναπεί αυτό. Θες ρόλερ, φουσκωτά, τείχους αναρρίχησης, arcades. Τα μικρά θα ξεφαντώσουν και εσύ μαζί τους. Θα τα βρεις στο Avenue και στο Athens Metro Mall. Κάλεσε στο 697-096-61-82 ή μπες στο voltafanpark.com για περισσότερες λεπτομέρειες. Και τώρα έρχεται ένα κομμάτι που το λατρεύω, Rain Dance, δυνάμωσε την έντασή σου εδώ στο Mad Radio 106,2.
7: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me

0: Welcome to Fantaflon Break.
1: Και μόνο στο Fanta Break εδώ στο Mad Radio 102,2 αφήνουμε για λίγο τις οθόνες μας και μεταφερόμαστε live στον πραγματικό κόσμο. Σημειώστε ημερομηνία αυτό το Σάββατο 27 Ιουνίου, Village Cinema στο The Mall Athens. Η ένταση ανεβαίνει με επικές αναμετρήσεις, influencer και δώρα που δεν υπάρχουν. Σκάναρε το QR code στις συλλεκτικές συσκευασίες Fanta, δες όλο το πρόγραμμα και ετοιμάσου να ζήσεις το απόλυτο gaming event της χρονιάς από κοντά. Wanda Epic Prizes, η Fanta σε περιμένει εκεί. Είσοδος δωρεάν, οπότε come and get it.

Είμαστε Τσάιντ εδώ στο Mad Radio 106,2 και αν νομίζεις ότι το αρχαίο δράμα είναι πάντα έτσι βαρύ, σκοτεινό, κάτσε εδώ τα ίσια στην καρέκλα σου, γιατί το Ίον του Ευρυπίδη, που είναι φέτος το καλοκαίρι και παίζει ως παραστασάρα, περίμενε, αν τη δεις λίγο θα δεις ότι έχει πολλές ανατροπές. Οπότε στο νούμερο 3 σήμερα, με παραστάσεις που πρέπει να δεις οπωσδήποτε φέτος το καλοκαίρι, έχουμε τον Ιώνα σε σκηνοθεσία και μετάφραση Θωμά Μοσχόπουλου. Η ιστορία μας μεταφέρει στους Δελφούς, όπου ο Ιων, ένα παιδί που μεγάλωσε ως υπηρέτης στο μαντίο, συναντά την Κρέουσα, χωρίς να ξέρει βέβαια πως είναι η βιολογική του μητέρα. Δεν είναι spoiler alert, είναι γνωστό αυτό. Από εκεί λοιπόν ξεκινάει ένα παιχνίδι με μυστικά, παρεξηγήσεις, δικές σιωπές και οικογενειακό τραύμα. Εντάξει, αρχαίο δράμα είναι αυτό, βρε παιδιά, πολύ οικογενειακό τραύμα πάντα έχει. Και αναζήτηση ταυτότητας. Και το ωραίο εδώ είναι ότι το έργο κινείται ανάμεσα στο τραγικό και το σχεδόν κωμικό, με μια έτσι πιο φρέσκια σκηνοθετική ματιά και ζωντανή μουσική. Αξίζει. Welcome to Fantathlon Break. Δεν υπάρχει παιχνίδι που να έχει συζητηθεί περισσότερο από το GTA 6. Η Rockstar ετοιμάζεται να παραδώσει το πιο φιλόδοξο project στην ιστορία του gaming, επιστρέφοντας στη Vice City με έναν τρόπο που δεν έχουμε ξαναδεί. Ο κόσμος του GTA 6 υπόσχεται να είναι πιο λεπτομερής, πιο χαοτικός και πιο ζωντανός από ποτέ, με ιστορία που θα μας κρατήσει κολλημένους εκατοντάδες ώρες. Το τρέιλερ έσπασε κάθε ρεκόρ και η αναμονή έχει φτάσει στο απροχώρητο. Στο απροχώρητο, πραγματικά κάθε μικρή πληροφορία που διαρρέει γίνεται viral σε δευτερόλεπτα. Οπότε πάρε μια φάντα και ετοιμάσου, γιατί το 2026 το Vice City θα γίνει το σπίτι μας. Έρχεται και στο Xbox Series XS.

Τζανάντο εδώ στο Mad Radio 106,2. Είμαι ο Γιάννης Χατζηγεωργίου. Συνεχίζουμε δυνατά. Μπαίνουμε στο νέο ημίωρο με υπέροχη διάθεση, κομματάρες και καλοκαιρινό θεατρικό vibe. Και σε λίγο έρχεται το νούμερο 2 στις παραστάσεις που αξίζει να δεις φέτος το καλοκαίρι. Και εκεί μπαίνουμε σε κάτι έτσι λίγο πιο σύγχρονο, πιο ψυχολογικό, πιο σκοτεινό. Και τώρα, επειδή μιλάμε έτσι για δράματα, βαριά δράματα, ας αποφύγουμε τουλάχιστον την τραγωδία της Μασχάλης. Και τι θέλω να πω με αυτό. Πας στο θέατρο, είσαι μαζί με το αμόρε σου και ήρθε η ώρα να του δώσεις μια αγκαλιά. Δεν θες τώρα να αρχίσει έτσι να ζει αυτή την αρχαία τραγωδία με τρεις πράξεις. Πάθος, καύσωνας, απομάκρυνση από τη μυρωδιά. Οπότε, γι' αυτό έχει σκάσει το νέο Old Spice Cold Spice αντιδροτικό και είναι απίστευτα cool. Γιατί η ζέστη κάνει ό,τι μπορεί, αλλά το Old Spice Cold Spice, εντάξει, κάνει περισσότερα.

0: αποκλειστικά στο Mega. Το εμβληματικό Island στην Αθηναϊκή Ριβιέρα υποδέχεται τον Jimmy Jules την Κυριακή 28 Ιουνίου για ένα μοναδικό DJ set. Κρατήσεις στο 210-892-5000. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com και come together.
1: Το Mad Radio 106,2 προτείνει με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.
2: Ήξερες ότι το 60% των ατυχημάτων μπορούν να αποφευθούν? Ότι τα πρώτα δευτερόλεπτα είναι τα πιο κρίσιμα για τη ζωή ενός ανθρώπου? Μάθε πρώτες βοήθειες για ενήλικες, για παιδιά, για βρέφη, αλλά και για τα σκυλάκια μας, δίπλα στους έμπειρους εκπαιδευτές του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Γίνε και εσύ ο ήρωας της διλάνης πόρτας.
3: Ο FY και η Αλεξία Κεφαλά σε μια αποκαλυπτική συνέντευξη στο Θέμη Γιοργαντά και το After Dark.
4: Δεν το περίμενες?
5: Δεν το περίμενα καθόλου, γιατί κορόιδευε προτάσεις γάμου που γίνονται σε stage.
4: Ότι κράζεις το λούζες.
3: Και ανατρεπτικές εξομολογήσεις.
6: Έχεις ψάξει ποτέ το τηλέφωνό μου?
4: Ναι.
6: Είμαι ειλικρινής.
4: Ο Φίλιππος, slash FY, είναι πολύ καλό στο...
6: Στο ποδήλατο, κάνει σούζες.
3: After Dark.
4: Φιλάκια πολλά.
3: Με τον Θέμη Γιοργαντά. Σάββατο στις 11.30 το βράδυ. Στο Open.
7: N1 Casino. Εδώ περνάς καλά.

Chad McCray, Sports Car, εδώ στο Mad Radio 106,2. Και αν η μία άλλη θύβα είχε δύο κουμπιά, το ένα θα έγραφε αλήθεια και το άλλο θέατρο. Και το πρόβλημα είναι ότι δεν ξέρεις πότε πιο πατάς από τα δύο σε αυτή την παραστασαρά. Στο νούμερο 2 λοιπόν σήμερα έχουμε τη μία αληθίβα από ό,τι κατάλαβες, του Σέρχιου Μπλάνκο, σε σκηνοθεσία Βαγγέλη Θεοδωρόπουλου, με τον Θάνο Λεκά και τον Δημήτρη Καπουράνη. Εξαιρετική και οι δύο σε αυτή την παράσταση. Ένα συγγραφέας λοιπόν επισκέπτεται στη φυλακή ένα νεαρό πατροκτόνο για να καταγράψει την ιστορία του και να τη μεταφέρει στη σκηνή. Μόνο που όσο προχωράει η σχέση τους, αρχίζει να αναρωτιέται ποιος χρησιμοποιεί ποιον, πού τελειώνει η εξομολόγηση και πού αρχίζει η παράσταση. Είναι ψυχολογικό πάντως, σκοτεινό, ανθρώπινο και πολύ πολύ δυνατό, μπορώ να πω. Άρα εδώ δεν πας απλώς για ένα θέατρο, πας να μπεις στο μυαλό κάποιου και να βγεις με πάρα πολλές σκοτεινές ερωτήσεις. Welcome to Fantathlon Break. Πώς το gameplay στο Mad Radio 106,2, το Fantathlon Game Break σε βάζει στην πρίζα του gaming. Τα εβδομαδιαία online tournaments συνεχίζονται και τα δώρα από τη Fanta και το Xbox δεν έχουν σταματημό. Θέλεις να είσαι εσύ αυτός που θα σηκώσει το τρόπαιο? Μπες στο lobby, διάλεξε το παιχνίδι σου και ετοιμάσου για τη μεγάλη νίκη. Wanda Epic Prizes, η Fanta είναι ο δικός σου power-up συνεργάτης. Οπότε, come and get it!

0: Papa ούτε Avril Soul Remix εδώ στο Mad Radio 106,2. Και τώρα φτάσαμε στο νούμερο 1. Γιατί καλές κωμωδίες, καλές σύγχρονες ιστορίες, τα μυστικά, τα δράματα, οικογενειακές υποθέσεις. Αλλά όταν μπαίνεις στη σκηνή και βλέπεις μύδια, ξέρεις ότι μιλάμε για άλλο επίπεδο. Οπότε στο νούμερο 1 λοιπόν έχουμε την όπερα Μύδια του Λουίτζι Κερουμπίνι. Ένα έργο που παίρνει το ευρυπίδιο δράμα, μπορώ να πω, και το μετατρέπει σε λυρική έκρηξη. Η Μύδια, δεν ξέρω τώρα αν ξέρεις την ιστορία, αλλά προδίδεται από τον Ιάσονα. Μένει ξένη σε ένα εχθρικό κόσμο και μεταμορφώνεται από πληγωμένη γυναίκα σε σκοτεινή δύναμη εκδίκησης. Πάθος λοιπόν, προδοσία, οργή, ψυχολογική ένταση και μια τραγική κορύφωση που δεν σε αφήνει εύκολα. Άρα στη Μύδια δεν πας απλώς για όπερα, πας για πολιτιστικό σεισμό, μπορώ να σου πω. Και γυρνάς με δέος, ανατριχύλα και έναν Ιάσονα που θες να τον κάνεις blog, delete τα πάντα όλα. Welcome to Fantaflon Break. Ζέστανε τις μηχανές σου γιατί το νέο Forza Horizon 6 ετοιμάζεται να μας πάρει τα μυαλά. Η σειρά που επαναπροσδιορίσε τα Open World Racing Games επιστρέφει με ακόμα πιο εντυπωσιακά γραφικά και ένα χάρτη που υπόσχεται να είναι πιο ζωντανός από ποτέ. Με νέες βασικά καιρικές συνθήκες, εκατοντάδες αμάξια με απίστευτες λεπτομέρειες και το γνωστό festival που όλοι αγαπήσαμε, το Forza Horizon 6 είναι το απόλυτο must play για τους λάτρες της ταχύτητας. Είτε σου αρέσει να τρέχεις σε επίσημους αγώνες, είτε απλώς να εξερευνάς τα τοπία βάζοντας τέρμα τη μουσική. Το νέο Forza είναι εδώ για να σου δώσει το απόλυτο feeling ελευθερίας. Πάτα τον γκάζι λοιπόν και φύγαμε. Και μην ξεχνάς, κάθε εβδομάδα έχει τουρνουά Forza στο Fantathlon.
1: Mad Radio 106,2.

0: σε συμμετοχή. Ένα δισκογραφικό συμβόλαιο με τη Mino CMI Universal, ένα τραγούδι και ένα βίντεο κλιπ περιμένουν το μεγάλο νικητή. Mix Drop Season 2. Το νέο drop της Ελλάδας ξεκινάει εδώ.
1: Το online τελείωσε. Ώρα για το απόλυτο LAN Party. Το Fantathlon σε περιμένει live το Σάββατο 27 Ιουνίου στα Village Cinema στο The Mall Athens. Είσαι έτοιμος για επικές μάχες και live tournaments σε Forza, Call of Duty και Halo? Έλα να γνωρίσεις από κοντά τους αγαπημένους σου top YouTubers, να ζήσεις το hype και να διεκδικήσεις πλούσια epic gaming δώρα. Μην το δεις σε stream, ζήσε το hype. Σκάναρε το QR code στις συλλεκτικές συσκευασίες Fanta για όλες τις λεπτομέρειες. Fantathlon LAN Event 27 Ιουνίου, είσοδος δωρεάν. Come and get it.
2: Το Mad Radio 106,2 προτείνει με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.
3: Για να αλλάξεις τον κόσμο, πρέπει πρώτα να ξεκινήσεις από εσένα. Ο εθελοντισμός δεν είναι απλώς μια πράξη αγάπης. Είναι στάση ζωής. Γίνε και εσύ εθελοντής του ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Γίνε ο ήρωας της διπλανής πόρτας.

0: Radio. Η ώρα είναι 11. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
1: Αυτή είναι η παρέα που θέλεις πριν φτάσεις στη δουλειά.
2: Ναι, ναι, καλημέρα.
3: Πώς σε λένε?
4: Σταυρούλα.
2: Καλημέρα. Γεια σου, Σταυρούλα.
4: Έφυγε το γιο μου 2,5 χρονών.
2: Μας ακούει το γιο σου τότε?
4: Όχι, δεν μας ακούει. Το ψυγείο είναι, στο ψυγείο. Πειράζει.
3: Είναι πέρα το παιδί στο ψυγείο.
1: Κορίτσια στην πόλη. Κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2.
5: Here comes Johnny, είμαι ο Γιάννης Χατζηγιοργίου και μπαίνουμε στην τελευταία ώρα μαζί εδώ στο Mad Radio 106,2 με περισσότερη ενέργεια, κομματάρες και ό,τι χρειάζεται για να κλείσει σωστά η μέρα σου. Και μιας και τα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ έγιναν στις 17 Ιουνίου, να σου πω ότι είχα την χαρά και την τιμή να είμαι στα backstage και να συναντήσω πολύ όμορφα πρόσωπα όπως την Τάρα, την νικήτρια της φετινής Eurovision, τον Αντώνη Ρέμο, τον Ρακ, ευχηθήκαμε για τα χρόνια πολλά έτσι στη Λίλα, γελάζαμε με τα quiz που τους έβαλα και όλα αυτά μπορείς εννοείται να τα βρεις στα social media μας, στο Mad Radio είτε στο δικό μου Instagram, Γιάννης Χατζηγεωργίου, κάτω Παύλα Ριλ. Εκεί λοιπόν πίσω από τις κάμερες ήταν και ο Γιάννης ο Τουμπάνος που κατέγραψε κάθε λεπτό και τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Και επειδή η καλή διάθεση συνεχίζεται, μπες και εσύ στην cool διάσταση του N1 Casino. Εκεί που η διασκέδαση έχει ρυθμό, ενέργεια και πάντα την καλύτερη διάθεση. N1 Casino. Εδώ περνάς καλά. Υπεύθυνος ρυθμιστής ΕΕΠ.
0: Welcome to Fantathlon Break.
5: Και μόνο στο Fanta Game Break, το Fantathlon αφήνει για λίγο τις οθόνες μας και μας μεταφέρει live στον πραγματικό κόσμο. Σημείωσε την ημερομηνία, Σάββατο λοιπόν 27 Ιουνίου, αυτό το Σάββατο, στα Village Cinema στο The Mall Athens, έτσι. Η ένταση ανεβαίνει με επικές αναμετρήσεις, influencer και δώρα που δεν υπάρχουν. Σκάναρε το QR code στις συλλεκτικές συσκευασίες Fanta, δες όλο το πρόγραμμα και ετοιμάσου να ζήσεις το απόλυτο gaming event της χρονιάς από κοντά. Wanda Epic Prizes, η Fanta σε περιμένει εκεί. Είσοδος δωρεάν. Και come and get it.

0: Κοπαλίτε, Taylor Swift εδώ στο Mad Radio 106,2 και θέλω να σου πω ότι το καλό επιστρέφει, επειδή όταν κάνεις κάτι καλό για το περιβάλλον, του δίνεις πίσω ζωή. Ακόμα και αν είναι κάτι τόσο μικρό όσο μία μπαταρία, αλήθεια σου λέω. Ανακύκλωσε σήμερα τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 75.000 σημεία αφής και δες το καλό να επιστρέφει. Και τώρα το μήνυμα ζωντανεύει και μέσα από το Mad. Συντονίσου στο Mad TV, Mad Radio 106,2 και στα social media μας και ακολούθησε την Ευτυχία Χαραλαμπάκη, γνωστή και ως το καλό επιστρέφει. Και τον Γιάννη Τουμπάνο που τον λατρεύω πάρα πολύ, που μας δείχνουν με απλό αλλά και άμεσο τρόπο πώς ανακυκλώνουμε σωστά τις μπαταρίες μας. Γιατί, παιδιά, εντάξει, δεν τις ανακυκλώνουμε σωστά, να τα λέμε αυτά. Να τα λέμε.
1: Welcome to Fantathlon Break.
0: Το Summer Game Fest είναι πλέον το κεντρικό event του καλοκαιριού για κάθε gamer. Ο Jeff Keighley συγκέντρωσε όλες τις μεγάλες εταιρείες έκδοσης σε ένα show γεμάτο παγκόσμιες πρεμιέρες, teaser και ανακοινώσεις που μας άφησαν με το στόμα ανοιχτό. Από indie διαμάντια μέχρι τα επόμενα μεγάλα blockbuster, το Summer Game Fest είναι το μέρος όπου μαθαίνουμε τι θα παίζουμε τους επόμενους μήνες. Είναι εκείνη η στιγμή του χρόνου που το ίντερνετ παγώνει.

Κομματάρα Μαργαρίτα Χρήστος Μάστορας εδώ στο Mad Radio 106,2 και να ξέρεις ότι οι συμμετοχές στο Next Drop Season 2 συνεχίζονται, έτσι. Μην αργείς, γράψε τους στίχους σου πάνω στο beat, τράβα το βίντεο και στείλ το στο mad.gr / Next Drop. Θες να είναι pop, R&B, hip hop, δεν έχει καθόλου σημασία. Έχει σημασία όμως να είναι δικό σου. Οι καλύτεροι μπαίνουν στο show, τους επιλέγουν η Λίλα και Σταβέντο και ο νικητής παίρνει δισκογραφικό συμβόλαιο με την Μήνος EMI. Δες όλα τα βήματα στο mat.gr / Next Drop. Μην περιμένεις, μπορεί να είναι η ευκαιρία σου αυτή. Welcome to Fantathlon Break. Και μόνο στο Fanta Game Break, το Fantathlon αφήνει για λίγο τις οθόνες μας και μας μεταφέρει live στον πραγματικό κόσμο. Σημείωσε την ημερομηνία, είναι αυτό το Σάββατο, έτσι, 27 Ιουνίου, Village Cinema στο The Mall Athens. Η ένταση ανεβαίνει με επικές αναμετρήσεις, influencer και δώρα που πραγματικά δεν υπάρχουν. Οπότε σκάναρε το QR code στις συλλεκτικές συσκευασίες Fanta, θα τις βρεις παντού πραγματικά. Δες όλο το πρόγραμμα και ετοιμάσου να ζήσεις το απόλυτο game event της χρονιάς από κοντά. One Day Epic Prizes, η Fanta σε περιμένει εκεί. Είσοδος δωρεάν, οπότε come and get it!

0: Turn the lights off. Είμαι ο Γιάννης Χατζηγεωργίου για Κούσμα Radio 106,2. Μπαίνουμε στην τελευταία, στο τελευταίο ημίωρο έτσι μαζί. Και τώρα έρχεται ένα ακόμα Fanta Game Break για εσένα.
1: Welcome to Fanta Flon Break.
0: Στο mobile gaming η μεγάλη κουβέντα είναι επαξημένη πραγματικότητα και το πώς μπορεί να αλλάξει τον τρόπο που παίζουμε. Το PUBG Mobile είναι τάση που συζητιέται στο mobile gaming και είναι ήδη από τα μεγαλύτερα battle royale στο κινητό και τέτοια παιχνίδια δείχνουν πού μπορεί να φτάσει το μέλλον. Πιο άμεση αλληλεπίδραση, πιο δυνατά κινητά, περισσότερα mobs και εμπειρίες που δεν μένουν απλά στην οθόνη. Επίσης το PUBG έχει ήδη πειραματιστεί με θεματικά mobs όπως το Steampunk Frontier, δείχνοντας ότι το Mobile Battle Royale μπορεί να αλλάζει ύφος πολύ πιο γρήγορα από ένα κλασικό παιχνίδι κονσόλας. Οπότε, Wanda Gaming παντού, το κινητό σου είναι η λύση.
1: Weekends με περισσότερη ψυχαγωγία, Σάββατο και Κυριακή πρωί. Mate.gr on air με την Ατάσα Σιδηροκαστρίτου. Όλα τα νέα της showbiz από την Ελλάδα και τον κόσμο και μοναδική καλεσμένη.

0: αποκλειστικά στο Mega.
1: Το online τελείωσε. Ώρα για το απόλυτο LAN Party. Το Fantathlon σε περιμένει live το Σάββατο 27 Ιουνίου στα Village Cinema στο The Mall

0: Κερδίζεις πλούσια Epic Gaming δώρα. Μην το δεις σε stream. Ζήσε το hype. Σκάναρε το QR code στις συλλεκτικές συσκευασίες Panda για όλες τις λεπτομέρειες. Pandathlon LAN Event 27 Ιουνίου. Είσοδος δωρεάν. Come and get it.
1: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
2: Αν η κούφια βελόνα δεν είναι μια βελόνα που είναι κούφια, τότε τι είναι?
3: Ο θρυλικός Αρσέν Λουπέν, που κέρδισε τις καρδιές μικρών και μεγάλων θεατών, ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα με μια ιστορία μυστηρίου για όλη την οικογένεια. Θα τολμήσεις να διαλέξεις εσύ το τέλος της ιστορίας?
4: Αρσέν Λουπέν, το μυστήριο της κούφιας βελόνας. Παπάγου, Κορυδαλό, Εγάλεο, Νίκη, Αβεάκιο, Θέατρο Πειραιά και πολλά άλλα σε μια μεγάλη καλοκαιρινή περιοδία.
1: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.
5: Βυζαντινός Target Sport Club. Boxing, cross training, kickboxing, personal training. Ο γνωστός αθλητικός σύλλογος πυγμαχίας Βυζαντινός σε περιμένει στο πιο σύγχρονο χώρο του, στο κλειστό γυμναστήριο του Ολυμπιακού Σταδίου. Ο απόλυτος συνδυασμός τέχνης και δύναμης από το πιο δυνατό προπονητικό team. Βυζαντινός Target Sport Club.
6: Είμαστε έτοιμοι.
7: Με την υποστήριξη του MAD και του MAD Radio 106,2.

0: Teddy Swims, Mr. Noid, all εδώ στο Mad Radio 106,2 και να ξέρω ότι και τα Σαββατοκύριακά σου ξεκινάνε εδώ από την Παρασκευή με τέρμα δαγκάζει, αλήθεια σου λέω, από την Παρασκευή. Από τις 8 το βράδυ ο Peter Coyote, Inspiro, Αντώνης Δημητριάδης, Χούλιο και Τιέστο σε απογειώνουν με την απόλυτη dance μουσική. Ενώ το Σάββατο και την Κυριακή έχουμε τον Πέτρο Τριανταφυλλού με το The Hits Hot 40 και την Ατάσα Σιδεροκαστρίτου με το mad.gr.
1: Welcome to Fantathlon Break.
0: Καλώς ήρθες στο Fanta Game Break, εδώ που το gaming δεν σταματάει ποτέ. Η Fanta σε συνεργασία με το Xbox φέρνει τη νέα σειρά online tournaments που θα σου αλλάξει τα Σάββατα. Μπες στο lobby, απόδειξε τι αξίζεις και διεκδίκησε μεγάλα δώρα. Μην περιμένεις, η δράση ξεκινάει τώρα. Μπες στο site, κάνε την εγγραφή σου και wanna be the best. Come and get it.

0: Welcome to Fantaflon Break.
1: Η μεγαλύτερη έκθεση τεχνολογίας και gaming της Ελλάδας επιστρέφει και μάλιστα είναι powered by Fanta. Φαντάσου χιλιάδες gamers να κατακλείζουν το Taekwondo για ένα τριήμερο γεμάτο αδρεναλίνη, e-sports τελικούς και την τελευταία λέξη της τεχνολογίας. Από το επιβλητικό 360 stage όπου θα κριθούν οι πρωταθλητές του Hellenic League of Legends μέχρι τα αμέτρητα booth με νέα games, VR εμπειρίες και retro consoles. Το Gameathlon είναι ο προορισμός που κάθε παίκτης Wanda πρέπει να επισκεφτεί. Είναι το μέρος όπου η online κοινότητα του Fantaflon γίνεται μια μεγάλη παρέα με cosplayer, influencer και tournaments για κάθε γούστο. Ετοίμασε το setup σου, φέρε το skill σου και γίνε μέρος της ιστορίας. Το Game of Thrones 2026 δεν είναι απλά ένα event, είναι η γιορτή μας, οπότε come and get it. Άλλο ένα Hero Camps Johnny έφτασε στο τέλος του ραντεβού και πάλι αύριο. Μέχρι τότε κράτα τη διάθεσή σου ψηλά, τη μουσική δυνατά. Και θυμίσου, ο κόσμος αλλάζει μόνο όταν αλλάζουμε εμείς.
0: Τραγουδάς, ραπάρεις, γράφεις στίχους.

0: Σε συμμετοχή. Ένα δισκογραφικό συμβόλαιο με τη Mino CMI Universal, ένα τραγούδι και ένα βίντεο κλιπ περιμένουν το μεγάλο νικητή. Leaks Drop Season 2. Το νέο drop της Ελλάδας ξεκινάει εδώ.
1: Το online τελείωσε. Ώρα για το απόλυτο LAN Party. Το Fantathlon σε περιμένει live το Σάββατο 27 Ιουνίου στα Village Cinema στο The Mall Athens. Είσαι έτοιμος για επικές μάχες και live tournaments σε Forza, Call of Duty και Halo. Έλα να γνωρίσεις από κοντά τους αγαπημένους σου top YouTubers, να ζήσεις το hype και να διεκδικήσεις πλούσια epic gaming δώρα. Μην το δεις σε stream, ζήσε το hype. Σκάναρε το QR code στις συλλεκτικές συσκευασίες Fanta για όλες τις λεπτομέρειες. Fantathlon LAN Event 27 Ιουνίου, είσοδος δωρεάν. Come and get it. Ο ήχος του σήμερα.

συμμετοχή. Ένα δισκογραφικό συμβόλαιο με τη Μήνο CMI Universal, ένα τραγούδι και ένα βίντεο κλιπ περιμένουν το μεγάλο νικητή. Leaks Drop Season 2. Το νέο drop της Ελλάδας ξεκινάει εδώ.

0: Radio.
1: Η ώρα είναι μία. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
0: Mad Radio 106,2.
2: Mad Radio.
0: Ο ήχος του σήμερα. Ενέργεια που θέλεις.
2: Mad Radio.
0: Το 6,2.

0: σε συμμετοχή. Ένα δισκογραφικό συμβόλαιο με τη Mino CMI Universal, ένα τραγούδι και ένα βίντεο κλιπ περιμένουν το μεγάλο νικητή. Lickstrop Season 2. Το νέο drop της Ελλάδας ξεκινάει εδώ.
1: Καλώς ήρθατε!

Σε συμμετοχή. Ένα δισκογραφικό συμβόλαιο με τη Mina CMI Universal, ένα τραγούδι και ένα βίντεο κλιπ περιμένουν το μεγάλο νικητή. Leaks Drop Season 2. Το νέο drop της Ελλάδας ξεκινάει εδώ.